0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Africa. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: μας απολαύσετε και στο χώρο σας, καλώντας το 2291-078-210 και 211.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα.

0: Ναι.
1: Θα το έχουμε ως δώρο στο τεύχος εκείνο που θα έχει εκδοθεί.
0: Ωραία. Πολύ, πολύ χάρηκα με αυτό. Πολύ χάρηκα. Μόλις σταμάτησα την υπόσχεσή μου και υπόσχομαι λοιπόν να κάνω κάτι άλλο. Ή αν πρέπει να στο κλείσω, πήγε 9.
1: Ναι, το βλέπω και εγώ στο ρολόι. Το βλέπω γιατί είμαι. Μπράβο, εγώ το ίδιο ρολόι στο στούντιο.
0: Μπράβο λοιπόν, που έμαθε
1: την κλείστο μου για να συνεχίσω τις σαπουνάδες εγώ.
0: Ναι, ρε, βάλτε και στο. Με αβά είναι.
1: Όχι, είναι.
0: Το φθινιάρικο πήρε.
1: Είναι τέτοιο. Είναι το φθινιάρικο, είναι αυτό το σούπερ μάρκετ που είναι απέναντι από εκείνο το στρατόπεδο.
0: Θα σου χαλάσουν τα χέρια να πούμε. Δεν θα είναι απαλά τα χεράκια.
1: Δεν χαλάνε τα χέρια μου. Έχουν συνηθίσει να τρίβουν τα χέρια μου.
0: Να λούζεσαι με αυτό το φτηνιάρικο. Θα γεμίσει πιτηρίδα να πούμε. Βρέσει.
1: Όχι. Εδώ είναι κάτι σαν το άτος. Επάνω στο κορμί μου προσέχω τι βάζω. Έχω νοξίμα.
0: Τι έχει. Αυτό, ναι, και αναπανάκι να κάνει. Νοξίμα έχει. Το μυρίσαμε. Αλλά και
1: αφρόλουτρο.
0: Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται.
1: Για τα μαλάκια μου έχω wash and go.
0: Εσύ τα έχει όλα αυτά. Να σου πω, επειδή ναι, δεν πιάνουνε, δεν δοκιμάζεις και μία με το φτηνιάρικο το άβα, δηλαδή μπας και εκείνη κουλίτσα, δηλαδή το λέω. Στο κλείνω στη μάπα, έχω...
1: Ναι, θα σου πω αύριο, έλα, τα λέμε.
0: Μην ξεχάσεις να μου πεις αύριο, έχω αγωνία, έλα ρε γαμώτο, φτάσαμε στις 9. Δεν πειράζει, γιωματί κέφι και ενθουσιασμό. Θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow και like και share και tweet και τα λοιπά. Πάτησα τυχαία κάτι εδώ, μιας και δεν έχω καταπληκτικά ενώσει το 3 με το 13. Ό,τι παίξει και ερχόμαστε.

0: σήμερα είμαστε γλυκούλιδες. Σήμερα παίζουμε πολύ και καλή μουσική. Σήμερα από το πρωί έχω κατουρίσει δύο φορές. Θα μου πείτε γιατί σας το λέω. Γιατί τις άλλες πληροφορίες άχρηστες τι θα τις κάνετε, ας πούμε? Θα πάτε να βγαίνετε έξω και να λέτε πουν το χαλί, πουν το χαλί. 3, 2, 1, go! Go! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, ενθουσιασμό, κέφι και αντοχές. Τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγαριντού Φραπουτσίνο. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, ξαναλέω, γιατί η φωνή δεν βοηθάει πάρα πολύ από το Σάββατο. Είχα συνηθίσει να πούμε τις τεράστιες συναυλίες και αυτές. Είχαμε να πούμε και αυτά τα τεχνικά τα τέτοια. Αλλά τα καταφέρνω. Είμαι καταπληκτικός. Τα ξεπερνάω μονάχος μου. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Αυτά που ξέρετε, μας κάνετε δαχτυρντή στην ματαιοδοξία. Να και ο Σταύρος που σήμερα. Τι είναι αυτό? Καλημέρα μου, σάτι θεότητα των FM. Νέτο σκέτο. Πού είναι τα υπόλοιπα, Σταύρο? Πού είναι τα. Τι κάνεις, αγορίνα μου? Πού είσαι, μωρό μου? Δηλαδή, όλα αυτά που ανταλλάσσουμε καθημερινά, γιατί έχει συμβεί κάτι παράξενο κάποια στιγμή? Φεύγοντας το Σάββατο, περπατάγαμε μαζί με τον Σταύρο. Δηλαδή, αυτό ήταν μπροστά και εγώ από πίσω, να πούμε, τον ακολουθούσα φωνάζοντας μη μου συμπεριφέρεσαι σαν μπορνίδιο και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, μας κοιτούσε ο κόσμος και κάποια στιγμή σταματήσαμε να μιλάμε, διότι πέρασε μπροστά μας μία εκπάγλου καλονής. Σταματάμε εμείς, ξέρετε, μεσήλικες να πούμε και τα λοιπά. Κλέβε τώρα, εντάξει, θα βάλουμε τη γοητεία μας κάτω και τα λοιπά. Και αυτή άλλαξε πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων, εγώ δεν πληγώθηκε η ματαιοδοξία μου, γιατί συνέχισα να κυνηγάω το Σταύρο, ο οποίος μου είχε συμπεριφερθεί σαν πορνίδιο και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, είναι λίγο προβληματάκι αυτό, να ξέρετε. Όπως επίσης να ξέρετε ότι ο Μέρλιν, ο πράσινος γελίος εδώ της εκπομπής, ο τετράποδος, με το που πάτησε το πόδι του στο μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάλου του Athens Free Radio, επανήλθε αυτή η τάση που έχει προς τις όριμες κυρίες. Τι καταπληκτικό! Λοιπόν, και η Νάντια που λέει πιο μπρίκι, μωρέ. Εντάξει, βρε Νάντια μου, είπα μια λάθος λέξη. Δηλαδή, εκεί να πούμε. Δηλαδή, άλλες και άλλες λάθος λέξεις. Εσύ, όταν με λες με άλλα ονόματα, να πούμε, είναι ωραίο. Έχω μιλήσει εγώ. Σου έχω δείξει ποτέ ότι με νοιάζει? Τώρα δεν είπαμε να πούμε κούπα, είπαμε μπρίκι. Σιγά το πράγμα. Μου έχει τύχει και σε κοπλιμέντο. Δηλαδή να πάω να φλερτάρω και να θέλω να πω είσαι καταπληκτική σήμερα, να πούμε καθρεφτίζεται ολόκληρος ο ουρανός μέσα στα μπλε σου μάτια. Και τελικά να της πω χα, κεράσω ποτάκι μωρή. Δηλαδή για μία λάθος λέξη κάνουμε έτσι. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα τώρα, γιατί είσαι στριμμένη, γιατί είσαι γκρινιάρα, ενώ είσαι τόσο όμορφη το Σάββατο?
1: Εγώ είμαι γκρινιάρα.
0: Τι, κοιμόσουνα? Χίλια συγγνώμη, είσαι στη δουλειά?
1: Ναι.
0: Ακούγεσαι σαν να ξύπνησες μόλις.
1: Κοντά είσαι.
0: Α, κοιμόσουνα, χίλια συγγνώμη, εσύ δεν το ήξερα.
1: Όχι, όχι, δουλεύω. Εργάζομαι σκληρά.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ και το βλέπω. Μια μισή ώρα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μπρίκι και το από κάτω, πώς τα λένε, κουβέρ, σουβέρ, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Πώς τα λένε?
1: Σουβέρ.
0: Αυτά, ξέρεις, μια φορά είχα πάει και έβλεπα τις ριζογκοφρέτες στο σούπερ μάρκετ. Δεν είχα καταλάβει αν είναι βρόσιμο ή αν είναι απλά για σουβέρ, να το βάλεις από κάτω και να το πετάξεις μετά. Και να σου πω ότι ήσουν πανέμορφη το Σάββατο. Δηλαδή ήταν από τις καλές σου στιγμές.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, παρακαλώ. Εντάξει,
1: δεν περιμένω να σχολιάσεις.
0: Τίποτα, δεν έχω σχόλιο. Να πούμε. Δεν μπορεί να σχολιάσεις. Δηλαδή, στέκεσαι μπροστά στο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Δεν μπορεί να σχολιάσεις και τίποτα. Μπορείς να σχολιάσεις ότι έχει στιθάρες, αλλά δεν έχει χέρια να σε μουτζώνει. Ναι, εντάξει, οκ, μπορείς. Αλλά ήσουν καταπληκτική με αυτό το πράσινο. Τη σεξι κάμπια είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ήξερα στο μυαλό μου τι να φέρω. Πορνό ή National Geographic. Ήταν καταπληκτικό. Και κάτι είχε κάνει στα μαλλιά σου.
1: Τίποτα, τι είχα κάνει. Το παρατήρησε.
0: Κάτι είχε κάνει στα μαλλιά σου, το παρατήρησα εγώ.
1: Τα έβαψα. Ήταν φρεσκοβαμένα.
0: Α, έτσι είναι φρεσκοβαμένα. Εγώ νομίζω ότι είχαν χαλάσει και ότι θα τα άλλαζε. Θα αγόραζε καινούρια τώρα. Αλλά...
1: Όχι. Δεν πέτυχε η βαφή.
0: Και η καταπληκτική στη σκηνή ήταν εκεί που υπό το άγρυπνο βλέμμα του Πάνου, βέβαια, και με την άδειά του. μου επέτρεψε σαν ερωτική μέγενη να πιάσω τα πλαϊνούλια. Δηλαδή είναι καταπληκτικό Βέβαια. Αυτό το πράγμα. Ξέχασα το γεγονός ότι είσαι ξινή, ότι είσαι στριμμένη. Αυτά τα ξέχασα όλα με μια.
1: Σιγά. Ναι, σιγά.
0: Είναι όντως, δεν το θυμάμαι ότι είσαι ξινή, στριμμένη και. Δηλαδή πραγματικά δεν το θυμάμαι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά. Είναι σαν να μηδένισα.
1: Σε πιστεύω. Έβαλε και το ωραίο τραγούδι τώρα. Γλύκανε και με γλύκανε.
0: Ναι, ρε, εσύ. Έλα, ρε, εσύ. Τι κάνεις. Τι κάνεις εσύ.
1: Καλά, εσύ. Πώς πέρασες εσύ. Σου άρεσε η απεικόνηση στο Σουβέρο.
0: Είναι καταπληκτικό για τα παιδιά που δεν ξέρετε. Έχει απάνω εμένα το Ραμό, το Μέρλιν, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Και είναι, έχω πλέον κούπα που έχει και το σκουλίκι και έχω και κούπα με τα πιτσιρίκα. Οπότε εντάξει, είμαστε καλυμμένοι.
1: Και σε όλο αυτό φυσικά με βοήθησε ο Ιωάννης. Γιατί ποιο άλλο θα μου τα μόρε έτσι ωραία όλα. Δεν
0: κάθεσαι και εσύ και σκέφτεσαι να κάνω μια μαλακθή. Ποιο θα με βοηθήσει, ποιο θα με βοηθήσει. Πετάγεται μήπω σαν τι, σαν την τροφοδότη τέλο πάντων τη έκφραση. Τι κάνει εσύ. Και ο Πάνος θέλω να σου πω ότι ήταν πανέμορφος το, δηλαδή το Σάββατο ήταν καταπληκτικό. Αυτό το, αυτή τη διχρωμία, ναι. Μαύρος Πάνος, άσπρη μπλούζα, είναι απίστευτο.
1: Έτοιμος για το καλοκαίρι είναι, παιδί μου.
0: Ναι, να σου πω, ήθελα να σου πω βέβαια ότι αυτό το μαύρισμα δεν είναι αυτό που σου λέγει ότι με βλέπω ήλιο στον δρόμο.
1: Όχι, ούτε στα γήπεδα που πάει.
0: Όχι, γιατί στα γήπεδα δεν πάνε, ας πούμε, με καροτέν 4 και ξέρω εγώ κόπερτον 14. Νομίζω, αν θυμάμαι από παλιά.
1: Γιατί με κατηγορούσε ότι και καλά δεν μου λες να βάλω αντιλιακό στο πρόσωπο και κοίτα πώς.
0: Καλά,
1: και
0: εσύ σταμάτησες. Σταμάτησε να τον προσέχεις.
1: Δεν σταμάτησα, αλλά πώς την αντιλιακή προσώπου την έχω στο μπάνιο εκεί μπροστά. Ναι. Ποιος θέλει να βάλει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει άντρας που γύρισε και σου είπε δεν μου λες να βάλω αντιλιακή προσώπου.
1: Όχι, αλλά εγώ φταίω. Εκεί ήταν, άμα ήθελε, δεν σου μπορούσε να βάλει.
0: Κοίταξε, να ακόμα αν τον δεις και θέλει. Αν τον δεις και θέλει, τότε κάτι πάει λάθος στη σχέση σας. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Με μεγάλη ανησυχία να έχεις. Δηλαδή, όταν ξυπνήσει το πρωί και σου πει θέλω, ποια αντιλιακή να βάλω, μωρό μου.
1: Λες να βάζει τις κρέμες μου και πήρα μια καινούργια τώρα. Ελπίζω να μην τη βάλει.
0: Τι κάνει αυτή η καινούργια, γιατί πράγμα είναι.
1: Καλά είναι. Είναι αντι.
0: Τι κάνει αυτή η καινούργια, καλά είναι.
1: Αντιγυραντική.
0: Την έχει χρησιμοποιήσει καθόλου.
1: Αντιγυραντική πήρα τώρα. Ναι.
0: Ναι, δεν κάνει δουλειά να ξέρει. Βάλε την άλλη που είναι αντιλιακή.
1: Δηλαδή καλά, τώρα 2 μέρες την ξεκίνησα. Δεν θα προλάβει ακόμα να φανεί.
0: Πώς δεν θα φανεί, δεν θα φύγουν. Αντιγυραντική εσύ για ποιο πράγμα, εσύ είσαι τσίτα, δεν έχεις τέτοιες ανάγκες.
1: Ναι, καταρχήν αντιγυραντική για να μην
0: τσίτα,
1: κάνω.
0: Εννοούσα το δέρμα, όχι ότι χοροπηδάσω τα δέντρα να πούμε πιανόμενοι από τα θύμ του Ταρζάν και.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ανάγκη.
1: Αντιγυραντική. Είναι να προλάβουμε, όχι για να εξαφανίσουμε τις υπάρχουσες τώρα αυτά.
0: Έλα, δεν υπάρχει καμία κρέμα που να είναι αντιμαγειρική, ξέρω εγώ, να στη δώσουν τέλος πάντων να σταματήσει να μαγειρεύει, μπας και φάει κανένα νορμάλ φαΐ. Κάτι τέτοιο, κάτι αντιξινή.
1: Εγώ δεν κάνω νορμάλ. Δεν υπάρχει τέτοια κρέμα.
0: Όχι, ρε γαμώτο. Τρόπο... κρίμα.
1: Να ισορροπήσω.
0: Και τι άλλο κάνατε, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σας λοιπόν?
1: Το Σάββατο εγώ πήγα όπως σου είπα, έβαψα τα παλιά που μετά ήρθε στην παράσταση. Την Κυριακή εχθές.
0: Ναι.
1: Τίποτα, μαγείρεψα.
0: Όχι, ρε γαμώτο. Γιατί, αφού περάσατε καλά το Σάββατο, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Γιατί τι θα τρώγαμε
0: χθες. Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα μοσχάρικο κινηστό.
0: Είδες τώρα να πούμε. Δηλαδή πήγες και πήρες ένα μοσχάρικο κινηστό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το χρώμα, δεν το βλέπεις. Τζάμπα σας, σε κοροϊδεύει και ο χασάπης. Τέλος παντού. Και το φάγανε με μακαρονάκι, με πατατούλες γαριτές, με τι?
1: Με μακαρόνια το έκανα και με ρύζι, γιατί στο σπίτι αυτό ο καθένας τρώει από το δικό του.
0: Προσπαθούν οι κακομύριδες. Εγώ μακαρόνια, εγώ ρύζι, εγώ πράσο, δεν με νοιάζει. Να μην το έχει μαγειρέψει η μαμά. Δηλαδή.
1: Για μακαρόνια ο ένας, άλλα μακαρόνια εγώ. Καταλαβαίνεις.
0: Και το κοκκινιστό ποιο το φάγει?
1: Όχι, όλοι φάγαμε κοκκινιστό.
0: Α, νομίζω ότι φτιάχνω καθένα το φαΐ του για να αποφύγει αυτό που έχει φτιάξει εσύ με διακριτικό τρόπο. Να ρωτήσω κάτι.
1: Λοιπόν, σου χρωστάω τραπέζι, δεν γίνεται να με κρίνει.
0: Εννοείται. Δεν σε κρίνω, παιδάκι. Τι τραπέζι, να ανέβει απάνω, να χορεύει το τσιθετέλι σου, να είμαι από κάτω σου πετάω χαρτοπετσέτες, να πούμε. Όχι, τέτοιο τραπέζι.
1: Δεν ανεβαίνω σε τραπέζι.
0: Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρει πόσα τραπέζια αυτή τη στιγμή αισθάνονται λίγο καλύτερα με τη ζωή του. Να ρωτήσω κάτι. Το σκεφτόμουν το Σάββατο. Ρε εσύ, δεν θα πάτε διακοπές φέτος?
1: Ήρθε και η ώρα μας,
0: Όχι, ήρθε. Πέρσι πήγατε καλοκαιρινές διακοπές μέσα Απριλίου, αρχές Μαρτίου, δεν θυμάμαι. Φέτος τι έγινε?
1: Αρχές Ιούλη ήταν πέρσι, αρχές Ιούλη ήταν. 30 Ιουνίου ήταν πέρσι.
0: Ναι.
1: Φέτος παίρνουμε Αύγουστο άδεια.
0: Όχι, ρε εσύ, αυτό είναι χειμερινές σας.
1: Και όμως, να σου πω κάτι, βέβαια. Ταλαιπωριόμαστε πάρα πολύ για να βρούμε κάπου να πάμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι με ρωτάς, παιδάκι, θα σου πω εγώ που θα πάτε. Πού θες να πας.
1: Θα σου δώσω όμως κάτι. Κοίταξε να δεις, επειδή θα. Παίζουν πολλά σενάρια τώρα, είναι και παρέα που θέλει να
0: αναμειχθεί
1: και αυτό.
0: Θα πάτε με άλλους μαζί.
1: Μην πάτε,
0: θα σφαχτείτε, μην πάτε, δεν θα περάσετε καλά.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο.
0: Όχι, τι είναι συγγενείς, είναι άλλες γκόμενες του πάνω.
1: Είναι φίλοι μας. Είναι...
0: Μετά δεν θα είναι φίλοι σας, να ξέρεις μετά τις διακοπές. Δεν θα είναι.
1: Είναι φίλος του πάνω. Ναι, εντάξει, και εγώ δεν το πολύ.
0: Όχι, αλήθεια στο λέω. Βάζω στοίχημα τώρα, ό,τι θέλεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Που να σου ξεραθεί ο τελεμεντές, δηλαδή τέτοιο πράγμα.
1: Κοίτα, το άλλο θα πολύ θα στεναχωρεθώ αν κάνεις τελικά παράσταση την άλλη Παρασκευή, γιατί έχουμε ένα τριήμερο το άλλο Σαββατοκύριακο και δεν θα μπορέσουμε.
0: Τι τριήμερο έχουμε?
1: Ξεκινάνε διακοπές μας με mini vacances.
0: Έλα και δεν θα έρθετε. Έλα ρε.
1: Άμα το κάνεις, είμαι στεναχωρής. Αλλά ναι, γιατί κάνω. Θα είμαστε.
0: Πότε, μετά είναι Ιούλιο. Εντάξει, είπαμε, μην το αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Έλα ρε,
1: να
0: και δεν θα έρθεις.
1: Να έχεις live streaming. Δεν μπορώ, γιατί είμαστε σε τουρνουά ποδοσφαίρου τα παιδιά.
0: Πού τα πάτε τα κακόμενα, γιατί πάτε μαζί τους? Αφήστε τα παιδιά να πάνε μόνα τους να παίξουν.
1: Αυτά μόνα τους θα πάνε, δεν ναι. Έχουν συνοδεία. Απλά και εμείς αφορμή βρίσκουμε να πάμε ένα τριημεράκι.
0: Να σου πω, με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Θα έχει από αυτό το σεξ.
1: Πιστεύω, δεν θα μένουμε με τα παιδιά έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, γιατί αλλιώς
1: θα κάνετε... άλλα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Ελπίζω.
0: Α, στην ελπίδα. Τέλος πάντων, μόνο άμα έχει αυτό το σεξ θα το επιτρέψω.
1: Θέλω να έχει θάλασσα σίγουρα.
0: Α, οπότε, καλά, κρασιά. Α, καλά.
1: Να μην κάνουμε ένα μπανάκι.
0: Με στεναχώρησες τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, με στεναχώρησες. Έλα ρε γαμώτο. Και είχα σου κρατήσει ήδη τις τρεις σου θέσεις. Δηλαδή, δύο εσύ μία ο πάνος.
1: Καθώς ήταν πάρα πολύ άνετα. Είχα τον Πάνο και τον Ιωάννη δίπλα μου. Εξαιρετικά πέρασε. Και πίσω τη Βίκη και τον Γιώργο και
0: πάλι,
1: τη Ματία.
0: Πάλι καλά που δεν σας έβλεπα, δηλαδή. Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Ώρες.
1: Μόνο στο τέλος μας άνοιξαν τους προβολείς εκεί. Μαζί όχι.
0: Στεναχωρήθηκα τώρα.
1: Έλα, γιατί.
0: Τώρα σφίχτηκε η ψυχή μου.
1: Γιατί ξεκινάνε διακοπές με ένα ωραίο τριήμερο αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν θα έρθετε άμα κάνω εγώ την παράσταση και δεν θα έρθετε.
1: Αυτό.
0: Δεν με νοιάζει για σας. Με νοιάζει να έρθετε να κάνω εγώ την παράσταση. Δεν με νοιάζει για τον δηλαδή. Γιατί άμα δεν έρθετε, δεν θα την κάνω.
1: Με τις παρουσίες, το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, άντε τώρα.

0: Μάζεψες πολλές πραλίνες, γιατί δεν άκουσα τη εισαγωγή.
1: Ναι, καλά, ήθελες να αλλάξει συζήτηση. Θα πιάσει αυτό το τρίξ σε μένα. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Ξανά είναι ξινή του κερατά τώρα. Γιατί καλά δεν είσαι κάμπια μωρή. Ε, ήθελα να σου πω.
0: Θέλεις να σε πω στο τριήμερο μαζί μας.
1: Εννοείται. Θα έχει και από αυτό το σεξ.
0: Όχι, θα μπορούσες. Θα σου γνώρισε και οι μαμάδες, θες.
1: Όχι, το κάνω μόνος μου, όπως ξέρω. Δεν χρειάζεται. Όχι.
0: Θα πάμε για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Θα φάμε. Δεν θα έχω μαγειρέψει.
1: Θα μαγειρέψεις, όχι. Τα έτοιμα θα παραγγείλουμε, ναι.
0: Εννοείται, τώρα σιγά μαγειρέψω.
1: Ναι. Και μετά θα μου βάλεις και αντιλιακή.
0: Εννοείται, τι θα καείς. Παντού και στη μούρ και στο σώμα.
1: Α, ναι. Όχι στη μούρ δεν μου αρέσει, αλλά στο σώμα μου αρέσει. Ναι.
0: Ναι. Και στο κεφαλάκι σου νομίζω είναι έτσι.
1: Μη σταμάτα, δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Σταμά αφού φοράω το μαγιό.
0: Οι άντρες. Στο κεφάλι λέω, εσείς οι άντρες καίγεστε εκεί, ειδικά εσύ.
1: Και έτσι, δεν μπορεί να φανταστείς πως καίγόμαστε. Από πόθο, φουρνέλο γίνεται. Δεν λέμε το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι? Όχι, μάλλον δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Και ήθελα να καταλήξω. Ένα τώρα αυτά κάνεις.
0: Στο κεφάλι επειδή δεν έχεις μαλλιά.
1: Αμπά, πες με και καράβλα να πούμε. Άσε μας, μπορεί 800 κιλά έχεις γίνει και βρήκες το δικό μου το ελάττωμα. Ήθελα να σου πω, αλλά δεν θα σου το πω.
0: Δεν είναι ελάττωμα. Εγώ σε προσέχω, γιατί και εκεί καίγεσαι. Αυτό είπα.
1: Μ' αγαπάς τώρα.
0: Ναι.
1: Αχ, βρεσί, χίλια συγγνώμη. Σκέφτηκα μια άλλη και την έβρισα. Δεν σε πειράζει.
0: Εντάξει, αφού δεν είναι για μένα.
1: Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για, τις, και για τα κρουασάν και για το, πώς το λένε εδώ πέρα, την κούπα, τον μπρίκι και τα λοιπά. Ό,τι άλλο χρειαστώ από την μπρίκα μου θα σας λέω να φέρνετε. Ναι.
0: Να μου πεις τι σου λείπει να το συμπληρώσουμε, εντάξει.
1: Εύκολο. Φιλιά πολλά.
0: Τέλεια. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα και σε σένα. Σήμερα είσαστε όλοι μέσα στο κέφι. Δεν ξέρω τι σας έχει συμβεί, αλλά πω χαρά που κάνετε. Να και η Γιούλα που λέει την επόμενη φορά, λέει, θα περάσω εγώ να πάρω τον Ιωάννη, λέει, που μένουμε και κοντά. Εμένα, λέει, δεν με σταματάνε για αλκοτέστ. Βέβαια, εσύ ανοίγουν το παράθυρο και χλουπ. Εννοώ χλουπ, αντιλαμβάνονται ποια είσαι και σου λέει. Επίσης, λέει, να πω στη Μαρίτα ότι με τόσο σκύψιμο που έκανε μπροστά, πάλι καλά που πονάνε μόνο η κοιλιακή της. Ναι, γιατί από πίσω ήταν. Ποιος ήταν? Α, ναι, ο Βασίλης, ο οποίος δεν είναι επικίνδυνος όμως λόγω ηλικίας και βασικά επειδή συνοδευόταν. Όχι τίποτα άλλο, μην. Λοιπόν, παιδιά, με έχει ξεπετάξει ο Σταύρος. Έχει πει μόνο μια καλημέρα μου σαν τη θεότητα και τίποτα άλλο. Έτσι δεν ξέρω, δεν με αγαπάει. Ενώ περνούσαμε τόσο ωραία. Εγώ του υποσχέθηκα αγάπη, έρωτα, πόθο, παιδιά. Να τον πάω τώρα σε ένα. Την επόμενη Παρασκευή σε ένα ξενοδοχείο που θα πάνε κι άλλα και θα καταλύσουν. Τέλος πάντων. Μισό λεπτό, θα πατήσω το 3 και το 13. Να και ο Λυκούργος, ο αγαπημένος μας συνεργός στο κυριολεκτικό, γιατί έχει το συνεργείο Καυκάσου 164 στην Άνω Κυψέλη, να πηγαίνετε. Ο οποίος ήρθε με το φανελάκι του, το παιδί και τα λοιπά. Δεν είδαν φορά ευρακή, όχι, γιατί ήταν σκοτεινά. Και λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο πατέρας μου σε ακούει τώρα μαζί μας. Έχεις χαιρετισμούς, λέει. Τον έκανες τέλεια το Σάββατο. Ακούει ο κύριος Σπύρος. Μάστρο Σπύρο, καλημέρα, να τους χαίρεσαι όλους πραγματικά, δηλαδή απίστευτος άνθρωπος. Και επιτέλους να σου πω ότι θυμάσαι μια φορά που μου είχες αλλάξει τις φλάντζες το 1998. Τώρα κατάλαβα τι μου λέγες. Να σου πω, εγώ πλήρωσα, έφυγα κύριος, μια χαρά. Αλλά άργησα λίγο, αλλά όλα καλά. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αλέξανδρε, μας. Αχ. Το Σάββατο περάσαμε υπέροχα, λέει. Αν κάνεις την επόμενη, λέει, την άλλη Παρασκευή, δυστυχώς θα λείπω κι εγώ. Θα πάω στο νησί. Α, ξεκινήσαμε. Λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Θα πάω στο νησί. Πάλι στο νησί. Αφού πια οι ΕΣΟ μπαίνουν κάθε 4 μήνες. Εσύ γιατί πας κάθε εβδομάδα? Δηλαδή αλλάζεις τα λαμοφύλακες, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν ήταν ωραίο. Την άλλη Παρασκευή είναι πάντως η ημερομηνία. Τη βάζω με αστερίσκο. Να ξέρετε, θα χρειαστεί πρώτα να μαζευτούμε. Το ονομάζω να μαζευτείτε να κάνουμε. Είναι το επιθετικό μάρκετινγκ της εκπομπής. Αν μαζευτεί ένας ικανός αριθμός παρευρισκομένων, θα την κάνουμε την παράσταση μια χαρά, να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Αν δεν μαζευτεί, δεν θα την κάνουμε. Οπότε και αυτοί που ακυρώσανε το Σάββατο.

0: Να, καλά να πάθετε. Κάποια άλλη στιγμή ζωή σε εμάς. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει: ξέρω, λέει, ότι δεν σε ενδιαφέρει, αλλά εγώ θα έρθω στην επόμενη παράσταση. Αν δεν γίνει να έρθω, λέει, να σε βρω όπου κι αν είσαι. Κωνσταντίνε μου, δεν θα το ήθελα αυτό. Δεν θα το ήθελα. Δηλαδή, αν γίνεται να πας εσύ στο νησί, να έρθει η Ιωάννα με τις φίλες της. Γιατί αυτό το τιμολόγιο που μας έχει αφήσει δεν μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι για προφανώς για κάτι ομαδικό. Με εξαίρεση να είναι τόσο ακριβές οι τιμές της Ιωάννας που να είναι. Να, ο Βασίλης που λέει: κοντεύω Βόλο. Ναι. Πάλι καλά, δηλαδή, γιατί το κοντεύω Βόλο είναι τα δύο γράμματα στην αρχή, ενώ βοντεύεις είναι λίγο πρόβλημα. Θα φτάσω ίσα ίσα, λέμε, το τέλος της εκπομπής. Να σημειώσεις, λέει, στην επόμενη παράσταση να βάλεις ζουγανέλη, διώξε πια τον μακριμάλι. Βασίλη, κοίταξε να δεις, επειδή όλοι, όπως το είδατε, ήσασταν, να πούμε, οι χέτουλες, είχατε έρθει αυτό το Σάββατο, κάναμε οικονομία στο ρεύμα, σώσαμε λίγο παραπάνω τον πλανήτη. Γιατί με ένα λαμπιόνι, να πούμε, είχαμε κάτσει 5-6 καραφλή γύρω-γύρω, να πούμε, και φωτίζαμε παντού. Αυτό θα το κάνουμε. Στο Βόλο, τι πας να κάνεις? Δηλαδή, τι κάνετε στη ζωή σας, εσύ, να πούμε? Ξέρω εγώ. Και ο Ιωάννης που λέει, μισό λεπτάκι, Αλέξανδρε, δεν σου είπα, λέει, χθες το απόγευμα πήγα μία βόλτα στη Ραφίνα με τους φίλους μου. Τα παιδιά που τρέχουν μπροστά και λένε: δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Okay. Ανακάλυψα, λέει, ότι στην πλατεία Καραμανλή υπάρχει παιδική χαρά, λέει, με άμμο και όχι εκείνο το πλαστικό αφρόδες υλικό που βάζω τα τελευταία 20 χρόνια. Έλα ρε! Μπορούν να σκοτωθούν επιτέλους τα παιδιά στη Ραφίνα, να πούμε, όπως κάναμε παλιά. Τι καταπληκτικό είναι. Σε άλλα νέα, χάνω, λέει, γραμμάριο μέρα με τη μέρα. Όντως ο Ιωάννης έχει αδυνατήσει, παιδιά. Όσοι τον είχατε δει παλιά, δηλαδή από την κορυφή του Ολύμπου, ενώ ο Ιωάννης ήταν κάπου στο Χαλάνδρι, τώρα να ανέβεται στην κορυφή του Ολύμπου, δεν φαίνεται ο Ιωάννης. Είναι που έχει χάσει μερικά κιλά, είναι και η συννεφιά, να πούμε, στη μέση κτλ. Δεν ήταν πράσινο, λέει, αυτό που φορούσε η Νάντια, αλλά μέντα. Είναι μεγάλη ανάγκη, έστω και για ένα λεπτό, να με καλέσεις. Τι εννοείς, πάλι αυτή τη δουλειά κάνουμε? Δηλαδή, αντί να παίρνουμε τις γυναίκες τηλέφωνο να πούμε. Επειδή είναι μεγάλη ανάγκη, οι φίλοι, παιδιά, να ξέρετε, στην ανάγκη φαίνονται. Βέβαια, εγώ δεν είμαι φίλος με τον Ιωάννη, αλλά προφανώς είναι ευκαιρία να ακούσουμε την ανάγκη του Ιωάννη στον αέρα. Τώρα, τι διαφορετικό ήχο θα κάνει? Συνήθως κάνουν πλουφ αυτές οι ανάγκες. Οι χοντρές, οι άλλες.
1: Έλα, κάνουν... Αλεξανδρέ.
0: Έλα, Ιωάννη. Έλα. Εδώ είμαστε για την ανάγκη σου. Ξεκίνα να σφίγγεσαι.
1: Σε ευχαριστώ. Όχι, όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί, εντάξει, δεν είναι σωστό σε δύο ώρες εκπομπής να παίρνεις δύο.
0: Άμα πάρω χώρα εγώ σε δύο ώρες και δύο φορές σε παίρνω και τρεις σε παίρνω και απλά είσαι άσχημος.
1: Όχι, όχι. Όπως επίσης, όπως επίσης έχω ακούσει από τον Τάκη Φωτίο ότι δεν είναι σωστό να βάζουμε σε μία εκπομπή δύο φορές από το ίδιο συγκρότημα μουσική. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τα λέει αυτό που είναι old school.
1: Είναι. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω είναι να χαιρετήσω τον συνεργάτη μου τον Κωνσταντίνο, γιατί μου στείλε μήνυμα και μου λέει: δεν σε άκουσα που σε πήρε πριν τηλέφωνο ο Αλέξανδρος. Οπότε, να, τώρα με παίρνεις εσύ για να με ακούς. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Θα μιλήσουμε αργότερα για να κανονίσουμε το ραντεβού με τον Αλέξανδρο. Έχουμε
0: ραδιοφωνικό χρόνο και τα λοιπά για να κάνεις εσύ το μανιαμούνια του Κωνσταντίνου.
1: Αφού μου ζήτησε ο συνεργάτης μου καινούριος να με ακούσει.
0: Εδώ είπαμε να μην σπαταλάμε φως και είχαμε βάλει τους καράφλες κάτω από τους προβολείς. Τώρα καταναλώσαμε την ενέργεια για να κάνεις εσύ χλατσαχλούτσα στον Κωνσταντίνο.
1: Δεν έκανα χλατσαχλούτσα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο καινούριος συνεργάτης. Του έκανα τον ήχο που κάνει η σελίδα ενός περιοδικού όταν γυρίζει. Βάζουμε λίγο δαχτυλάκι στη γλώσσα.
0: Πού το βάλες? Στη γλώσσα το βάζεις μετά για τη γεύση, γιατί.
1: Όχι, δεν
0: αρχικά που το έχεις βάλει.
1: Δεν σαλιώνει με το. Στις σαπουνάδες.
0: Και κάθεσαι και γεύεσαι τις σαπουνάδες.
1: Είναι ακόμα παπαριασμένα τα χέρια μου.
0: Να σου πω, θες να πιεις ένα από τις σαπουνάδες να ρεύεσαι μπουρμπουλήθρες, να πούμε, να είσαι party animal? Δεν θα είναι πολύ ωραίο, θα είσαι πινιάτα.
1: Θα σου στείλω βίντεο που κάνω μπάνιο με
0: φέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση, φιλιά πολλά, θα το διαγράψω. Λοιπόν, αυτό.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, γεια σου. Καλή δουλειά, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Κάτι, έτσι, τα λέμε την Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, καρέκλα ήταν, για να κάτσω.
0: Μην κάτσεις, γι' αυτό χτυπάει. Τρέμει η καρέκλα. Κάτσε όρθιος. Φιλιά πολλά.
1: Όρθιος τώρα είμαι. Φιλιά λεμούτσου.
0: Όχι, ρε γαμό, το πάνω. Ερεθισμένο τον πετύχαμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημη η εκπομπή σήμερα. Ειδικά αν την οπτικοποιείτε, αν έχετε αυτή την ανομαλία, να πούμε, είναι πάρα πολύ άσχημο. Να, ο Λικούργος που λέει: το Λάντα, τι το έκανες, λέει. Δεν είναι απλό, είναι το Νίβα. Δυστυχώς μου το σκότωσε ένα φορτηγό του Καραμολέγκου στην κατηφόρα εκεί στην Καυκάσου μπροστά στο σχολείο. Πέθανε ένα Πάσχα. αλλά έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία με το, κάτω από, το, από τον Ήβα και με τον Λικούργο και με τον Νικόλα. Μας έψαχνε ο Μαστρο Σπύρος να κάνουν καμιά άλλη δουλειά. Εμείς τώρα ντρεπόμασταν να βγούμε γιατί ήμασταν και γυμνοί. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλες ιστορίες, δεν κάνει. Και ο Σταύρος που λέει καταπληκτική η παράσταση του Σαββάτου. Παιδιά, κάτι έχει συμβεί. Ο Σταύρος πρέπει να έχει γκόμενα. Δεν εξηγείται αλλιώς, μου συμπεριφέρεται να πούμε με ξεπετάει. Το βλέπετε κι εσείς. Καλημέρα μου, Σάτο Τζεφέμ, καταπληκτική παράσταση του Σαββάτου. Αυτό, αυτό ήταν, μέχρι εδώ ήταν. Δηλαδή, με το που χορτάσαν τα κορμιά μας έρωτα. Τα μυαλά μας πήγαμε χλατσαχλούτσα περαδόθε. Γι' αυτό ήμουνα. Για ένα Σάββατο, για μια βραδιά. Θα βάλω τα κλάματα γιατί σκέφτηκα τον Ιωάννη να κάνει μπάνιο με Άβα. Να και η Αρχοντούλα επιτέλους να σπάσει λίγο η γεύση. Μπορούμε δηλαδή, λέει, να μας πάρεις τηλέφωνο για να πούμε καλημέρα στους φίλους μας. Θα αρχίσω να τους ονοματίζω έναν έναν. Λοιπόν, Αρχοντούλα μου, καταρχάς θα βάλουμε τους ζωντανούς. Αλλιώς θα περάσουμε στα υπερηγίας που λέει ο Σταύρος στην εκπομπή του. Κάνω το break. Και σκέψου όλους τους φίλους σου, αλλά να σε έχουν και αυτοί οι φίλους. Μην τους έχεις μόνο εσύ, μην και τρέξεις από πίσω. Και θα βρούμε και μια μουσική κατάλληλη να είναι έτσι να μας ακούσει το Θείο Πνεύμα και να περάσουμε καλά. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωματικεύει και ενθουσιασμό με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του δηλαδή. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και πατώντας πάνω στις οδηγίες, τις ραδιοφωνικές οδηγίες του τοτέμ των Ερτζιανών, του Τάκη Φωτίου, ας μην παίξουμε αυτή τη φορά, πώς το λένε, τι είπε, να μην παίξουμε από ίδιο συγκρότημα, ίδιο τραγούδι. Ωραία, πάλι καλά. Άγιο είχαμε, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Pet Shop Boys. Οκ, ναι, ναι, ναι.

0: 9 Κυψέλη ζούσαν 9 μελισσούλες που ήταν καλές και πρακτικές νοικοκυρούλες, και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 μελισσούλες αγκαλιά. Αχ, μελισσούλες. Πορνίδια να πούμε, από εδώ και από εκεί σε κάθε λουλουδάκι. Άσε με τώρα να πούμε με το κάθε κατεστραμμένο, το έντομο να πούμε από εδώ και από εκεί. Έλα τώρα ιδίες, πού το χαλί. Εδώ ήρθαν. Ήρθαμε, μπράβο μας που ήρθαμε εδώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 10, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Πρωινό Δευτέρας, είμαστε στην αρχή της εργασάιμης εβδομάδας, το σύχαμα. Βέβαια δεν είναι για όλους, έμαθα κάτι τριμεράκια, κάτι τέτοια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Αλλά τέλος πάντων χαρίζει η ομάδα. Τι να πει κανείς για το της Αλληνής. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην ζωή σας, προκειμένου να περάσουμε βέβαια και στα πιο ενδιαφέροντα. Μετά την εκπομπή, κάθε φορά μετά τις 10, λέμε τα ενδιαφέροντα. Απλά κλείνει το ραδιοφωνικό το κύκλωμα. Να ο Βασίλης που λέει δουλειά, Αλέξανδρε λέει εβδομάδα εκτός Αθηνών. Χάλια που περνά. Χάλια. Έτσι ναι. Έτσι δικαιολογείται η μακρόχρονη σχέση. Δηλαδή, άμα μία εβδομάδα είσαι, μία δεν είσαι. Σαν να είσαστε τα μισά χρόνια μαζί. Ουσιαστικά σαν χθες γνωριστήκατε. Αυτό είναι μια τσατσιά, αλλά μας αρέσουν αυτά τα πραγματάκια, οπότε είμαστε. Α, να. Σταύρο, θα πας σε συναυλάια. Έλα ρε εσύ. Ωραία, εγώ δεν θέλω, δεν θα έρθω, δεν σε πειράζει. Σ' αφήσω να πας μόνος σου. Α, δεν έχει δηλαδή εκπομπή ο Σταύρος το βράδυ σήμερα. Βέβαια, ξεκίνησα εγώ να μην κάνω να πούμε τα βραδινά και ξεκινήσαν όλα. Δηλαδή, φαίνεται παιδάκι με αυτή η ζηλοφθονία να πούμε. Να πεις ότι δεν προσπαθώ. Προσπαθώ, αλλά τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13 και... Ελπίζω εδώ η Αρχοντούλα να έχει μαζέψει εδώ πέρα τους φίλους που θέλει να χαιρετήσει. Να λέμε μόνο τους ζωντανούς, ναι. Γιατί από ένα σημείο ηλικιακά και μετά έχουμε το πρόβλημα. Αυτό χαιρετάμε φίλους, δεν μας απαντάνε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
1: Με την πολύ ερωτική φωνή σήμερα.
0: Σήμερα είναι καταπληκτική και όσο περνάει η ώρα δεν.
1: Είναι, ναι.
0: Αλλά θα πάω να παραγγείλω γκοργκοτζόλα, σαν κάτι άλλο.
1: Εντάξει, να πας. Ναι.
0: Αγγίζει
1: το Σταύρο να ξέρει.
0: Κάθομαι το Σάββατο, μιλούσα, δεν ξέρω, 3,5 ώρες, 4, πεταγόταν άλλος και λέγε ναι. Και γυρνάγαν όλες να πούνε, δηλαδή, μα είμαστε, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο.
1: Ρε παιδί μου, ζεις και εσύ το δράμα σου, το καταλαβαίνω.
0: Κανείς δεν με καταλάβει εμένα, ποιος θα με καταλάβει εμένα.
1: Μη γρινιάζεις μωρέ πρωί.
0: Εσύ γρινιάζεις, εσύ που θες να χαιρετήσεις τους πεθαμένους φίλους σου. Να λέγε.
1: Θες να αρχίσω.
0: Να ανάψω το καρβουνάκι, εγώ περίμενε να κάνω και τα κουδουνάκια.
1: Άναψε το, ναι, θα χρειαστεί.
0: Είμαστε έτοιμοι. Ξεκίνα.
1: Ωραία, λοιπόν. Καλημερίζω λοιπόν εσένα, ναι, με την απίστευτη ερωτική φωνή.
0: Σε ευχαριστώ, Εμεντάλ.
1: Τον Σταύρο.
0: Όχι, να φάεις κατθύνθη.
1: Γιατί, μωρέ, το παλικάρι μας.
0: Θα μαγειρέψει η Νάντια.
1: Λοιπόν, την Νάντια, τον Πάνο.
0: Όχι.
1: Την Κατερίνα.
0: Όχι.
1: Το Σωτήρι.
0: Όχι. Δεν βλέπεις, αφού δεν θέλω.
1: Τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τη Ματίνα.
0: Ναι.
1: Τη Βίκη. Ποιον
0: λοιπόν,
1: άλλο ξεχνάω.
0: Μου έδωσες μια καταπληκτική δόλια ιδέα. Χοντούλα μου, δεν ξέρεις πόσο σε ευχαριστώ.
1: Για πες.
0: Ξέρεις, αυτό θα κάνω. Κάθε μέρα θα σας βγάζω έναν-ένα και θα καλησπέριζετε όλοι τους υπόλοιπους. Και θα φέρετε λες και είμαστε 800 ακροατές.
1: Έτσι. Μπορώ να σου πω κι άλλους άμα θέλεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχουμε κι άλλους ακροατές. Έλα τώρα, είπαμε. Εντάξει, μην το πάρω.
1: Μεταξύ μας, ναι. Όχι, έχουμε.
0: Εσύ τι Πασόκ Σαββατοκύριακο είχες και.
1: Κοίτα, εγώ είχα ένα Σαββατοκύριακο με πολύ heavy metal.
0: Πολύ heavy metal.
1: Πολύ heavy metal.
0: Σου πέσε κάτι, σου πέσε καμιά βαριοπούλα στο κεφάλι, δηλαδή τι συνέβη.
1: Όχι μωρέ, απλά ήμουν σπίτι γιατί είχα ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Μου έσπασε λίγο τα μέρη.
0: Έλα μωρέ.
1: Έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα.
0: Δεν μου έλεγες και... εσύ, δεν έχω ιδέα. Όπιζα, λέγω, να, δεν παίζει. Σου λέγα εγώ.
1: Όχι, ρώτησα τον κατάλληλο,
0: Ναι, και τι σου είπε ο κατάλληλος.
1: Λοιπόν, κάτι, μπήκε κάτι. Τι έκανε, κάτι έφτιαξε, τώρα δεν ξέρω, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Και έπαιξε
1: ναι, αλλά Παίζει ο υπολογιστής, απλά κάνει τα δικά του, ρε παιδί μου. Κάνει
0: πανεκκινήσεις. Πετάει deep pics ξαφνικά, έχεις μπει σε κάτι τίποτα Skype που περνάνε γυμνώστητες και τέτοια.
1: Όχι, δεν
0: έχω μπει σε πορνό, αρχοντούλα.
1: Δεν μου αρέσουν οι γυμνώστητες εμένα.
0: Κρίμα, δεν ξέρεις τι χάνεις. Δηλαδή, πραγματικά, να χαρώ το γούστο σας. Πραγματικά. Δεν πειράζει, πάντως όλοι βλέπουν.
1: Δεν είμαι αγοράκι, καταλαβες. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι, αλλά ναι, δεν είμαι αγοράκι, καταλαβαίνω.
0: Γιατί τα κοριτσάκια δεν βλέπουν.
1: Έχουμε ένα θέμα. Βλέπουν, ποιο είπε ότι δεν βλέπουν.
0: Ωραία, άμα δει πορνό, δεν θα δει.
1: Αλλά δεν μπαίνω για να δουν.
0: Μπαίνει και ναι, δεν θέλω, είναι θέλω μόνο αυτές που έχουν φοράν την μπλούζα του. Μην μου δώσετε τι άλλε.
1: Όχι, απλά δεν μπαίνουμε εμεί για να δούμε γυμνώστηθε. Κατάλαβε, άλλα πράγματα θέλουμε εμεί να δούμε.
0: Μπαίνετε για να συγκρίνετε.
1: Αν μπούμε.
0: Α, τι έχει αυτή, τι μαλλιά έχει αυτή και τέτοια.
1: Ναι, και να γελάμε μετά, καταλαβαίνεις.
0: Αν δεν γελάμε, εμείς βάζουμε τα κλάματα με αυτές. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το χάσμα μεταξύ των δύο φίλων.
1: Εμείς απ' την άλλη γελάμε, ρε παιδί μου, όταν εμφανίζεται μετά ο άλλος μπροστά μας. Ναι. Κατάλαβες, απλά βάζουμε τα γέλια, δεν είναι.
0: Και εμείς γελάμε όταν εμφανίζεστε εσείς μπροστά μας, ενώ έχουμε δει τις άλλες πριν. Δηλαδή γελάμε.
1: Δεν μπορείτε να γελάσετε εσείς. Ναι, δεν μπορείτε να γελάσετε.
0: Πώς μπορούμε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ο άνδρας, ο ευρισκόμενος εν ερεθισμό, έχει πάρα πολύ χαμηλή, ναι, γιατί γελώντας παίρνουν πρωτοβουλία διάφορα μέλη του κορμιού του και κάνουν και αυτά τσαόιντ, τσαόιντ, και χαίρονται και αυτά μόλις χωρίς το μυαλό τους. Στο βήξιμο, στο λόξιγκα και στο γέλιο.
1: Ναι, άκουνα και στο δεις γέλιο. Ωραία. Ωραία. Αυτό ακούγεται καλό πάντως, το γέλιο. Ακούγεται καλό.
0: Ναι,
1: να το κάνεις. Την επόμενη φορά που θα ερωτοτροπείς, τέλος πάντων, να το κάνεις με το γέλιο. Ναι, ναι, ναι, θα έχει καβαλέ.
0: Εγώ πάντα έχω γέλιο όταν ερωτοτροπώ. Απλά συνήθως γελάει η άλλη. Είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό σου λέω. Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταλαβες.
0: Τι κάνεις, γιατί δεν έχεις πασόκ.
1: Κοίτα, στη δουλειά είμαι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα κάνω ένα τσιγάρο. Μετά θα πάω λίγο στο γραφείο. Θα ξανάρθω να κάνω τσιγάρο. Τέτοια πράγματα.
0: Α, έχει πασόκ. Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Έχει πασόκ, ναι, εννοείται, ρε. Τι, έτσι.
0: Είπα και εγώ, λέω μου, η φίλη.
1: Τι μα πέρασε εδώ πέρα.
0: Σκληρά
1: εργαζόμενο.
0: Το είδα.
1: Είδα να έχεις καμερουλέ.
0: Όχι, είδα. Το έζησα, παιδάκι μου, το 81. Είδα να φεύγουν τα άλογα και να έρχονται τα τρακτέρ. Άμα δεν είχε έρθει το πασόκ, δεν θα είχε έρθει ο αγαπημένος μου μεταλλικός φίλος.
1: Α, ναι.
0: Έχω τέτοια βιώματα.
1: Σωστό, σωστό. Ιδέες.
0: Ναι, γιατί
1: ιδέες, αυτά και κάνει το Πασόκ. Έχει και τα καλά του.
0: Πήγαινα πίσω στα άλογα εκεί πέρα και δεν με αφήνανε. Ναι. Γιατί αυτά κάνανε κακά τους και τέτοια. Και είχα πάει κανένα δύο φορές με μια καβαλίνα στο σβέρκο. Και μετά μου το είχαν απαγορεύσει αυτοί οι κακοί γονείς.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι καταπληκτικά τα άλογα. Τα αγαπάμε τα άλογα.
0: Εννοείται τα αγαπάμε τα άλογα και τις αλόγες. Κάτι. Θυμήθηκα.
1: Ναι, όχι, άλλο λέμε. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Μάλλον λέμε κάτι.
1: Τα άλογα λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, υπασία και τέτοια, κανονικά.
0: Το υπασία πάλι δεν με βγάζει από τη θεματική που είμαι. Δηλαδή, προσπαθείς μεν. Αλλά
1: ρε παιδί μου. Αλογάκι, χλιμίτρισμα.
0: Και ούτε και με το χλιμίτρισμα. Μα δεν Γερμανίδα να φτάνει στο οργασμό, είναι αυτό το χλιμίτρισμα και τη λε. Ούκρο μωρή.
1: Και χλιμίτριζε και εσύ.
0: Εγώ κάνω παράξω τα αγοράκια γενικότερα στην φάση τη ερωτοτροπία του. Παράγουμε κάτι ήχου που είναι, δηλαδή, άμα του παράγουμε στο δρόμο, θα γέλαγε ο κόσμο.
1: Ναι. Ναι, κάτι θυμάμαι. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σου είχε άντρα ο οποίο να παράγει ήχου, α πούμε. Κάνουμε κάτι εκεί που είναι ξαφνικά. Κάνει κάτι τέτοιο. Μας ακούνε κάτι αρμαντήλο από την Αυστραλία και σου λέει: Πω, ρε φίλε, πού είσαι και εσύ.
1: Κάτι θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, σπάει η φωνή μας. Κάνουμε και το πολύ ωραίο είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε την μπάσα τη φωνή.
1: Ναι, αλλά, γιατί είσαστε και πολλοί άντρες.
0: Ναι, αλλά την ώρα που αυτό γίνεται κάτι ανάμεσα σε Σταύρο και Λόξιγκα. ένα τέτοιο, ένα πνίξιμο.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεφυλιζόμαστε μόνοι μας χίλιες φορές στο μιούτ.
1: Ναι, δεν ακούγεται πολύ καλή η ερωτοτροπία σου, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι,
1: έτσι όπως την περιγράφει.
0: Τι είναι, καταπληκτική είναι να πούμε. Βάζω συνέστημα. Δεν μπορεί να πούμε. Τώρα θα σταθούμε στο ηχόχρωμα.
1: Άμα έχει συνέστημα, εντάξει.
0: Έλα, ρε, εσύ τώρα.
1: Το εξορροπεί λίγο, ρε παιδί.
0: Είναι ωραίο αυτό που έκανε τώρα. Πού να σου σαπίσει το πισί και σένα, να πούμε σήμερα. Μην ξαναπέξει ποτέ. Να μείνει με το βυζί στην οθόνη. Δηλαδή, δεν θέλω εγώ το κακό σα, αλλά δεν είναι.
1: Το εξισορρόπησε, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, έβαλε λίγο αίσθημα. Εντάξει,
0: μόνο αυτό. Και το printer να σου καεί. Να σου πω κάτι. Να σου μπουρδοπιάσει και το router. Τηλεκοντρόλ έχει.
1: Ρε, μια καταστροφή θα φέρει.
0: Να το κοπανά στο μπούτι και να μην παίρνουν μπροστά οι μπαταρίες με τίποτα. Δηλαδή, όλε τι κατάρρευσε.
1: Θα φέρω εσένα να τα φτιάξει μετά, να σου
0: ναι,
1: πω εγώ.
0: Και τα αρθή, θα πάρει. Αλλά τέλο πάντων, φλογισμένα κι αυτά. Ήθελα τον καλύτερο με αυτό να δώσω σήμερα. Ξεκινήσουμε τη βδομάδα με ευχές.
1: Τον έδωσε, ναι. Ναι, έτσι, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Αρχοντούλα, που το πιστοποίησε.
1: Είσαι το Σταύρο, λοιπόν.
0: Είσαι η πρώτη γυναίκα που το πιστοποιεί, τον έδωσε, ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει καθόλου ενθουσιασμό, αλλά έχει μια πιστοποίηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντω τον έδωσε, ναι, εντάξει.
0: Δεύτερη φορά.
1: Δεν, πω,
0: δεν
1: ναι.
0: Κρατιέμαι, Αρχοντούλα μου. Φιλιά πολλά.
1: Έλα, πάμε για τρίτη.
0: Τι λε, μπορεί να πεθάνω, τι είμαι καλά. Χίλιες φορές πήγαινε κοπάνα το τηλεκοντρόλ στο μπούτι σου συνέχεια βέβαια στην εκπομπή μας. Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, καταπληκτική. Και σήμερα να το ιερό το τέμε εδώ των σχέσεων, του έρωτα, ο Πάνος. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, δουλίτσα σήμερα. Μετά από ένα ωραίο σουκού, αν και έχω να περιμένω το τριήμερο. Τα μάθαμε Πάνο. Θα πας λέει εκεί σε κάτι ξενοδοχεία που καταλύουν οι μανάδες. Και πρέπει να είναι χάλια ρε εσύ. Δηλαδή σε φαντάζομαι τώρα εκεί πέρα να πρέπει να σε κυνηγάει άλλη από πίσω με το κοκκινιστό της. Μια εβδομάδα φαΐ δεν το τρώει κανένας, να πούμε. Το παίρνει και σε άλλες πόλεις. Μπας και δεν ξέρουν αυτοί να μαγειρεύουν τέτοια πράγματα. Να σου κυνηγάει μετά να σου βάλει κρεμούλα αντιλιακή στη μούρη. Πάνω τι μαύρισμα καταπληκτικό είναι αυτό. Δηλαδή πραγματικά θέλω. Γίνεται να μου γνωρίσεις και εμένα αυτά τα γήπεδα που πηγαίνεις και μαυρίζεις έτσι. Δηλαδή, τι γήπεδα είναι αυτά που πηγαίνεις και μαυρίζεις έτσι πάνω. Πραγματικά απίστευτα γήπεδα. Απλά το λέω. Και ο Ιωάννης, εγώ το λέω, αλλά τα λέει και αυτός και είναι άσχημο. Ο Αλέξανδρε λέει από αύριο θα σου δίνω μία λίστα ακροατών, λέει, σε ζεύγη για να τους καλείς ταυτόχρονα. Για ποιο λόγο ρε, εσύ, και δεν τη σταματάω την εκπομπή κατευθείαν. Δηλαδή, παιδιά, υπάρχουν. Ωραία, από αύριο να πούμε θα κάνω ηλεκτροσόκ στα τα δικά μου κιόλα. Καμιά φορά μ' αρέσει. Σε άλλα νέα λέει, έβαλα πλυντήριο λέει και είχα μέσα λευκό πουκάμισο της δουλειάς. Λευκό πουκάμισο της δουλειάς. Γκαρσόνι, νεκροτομείο, χούλα χούπιστερ. Τι εννοείς? Μέσα στο τσεπάκι είχα ξεχάσει ένα post-it σε χρώμα μέντα. Και τώρα η τσέπη είναι σαν να έχει ξεράσει ο Σλίμερ από τους Ghostbusters. Και τι πιο ωραίο ρε εσύ να πούμε. Να σου πω κάτι, κάπου, με κάποιο τρόπο πρέπει να ξεχωρίζεις Ιωάννη. Πηγαίνεις με το λευκό πουκάμισο να πούμε και τα λοιπά. Τι που πάρε καραγκιόζ, την παρέλαση πηγαίνεις και εσύ να πούμε. Το λευκό πουκάμισο και τις αηδίες. Πηγαίνεις με το λευκό σου το πουκαμισάκι. Ωραίος. Πήγαινε να φορέσεις κάτι να σπάσει το μάτι των άλλων. Δηλαδή, αν βάλεις το λευκό πουκάμισο με το φλέμα από σπλίτερ, αλλά ταυτόχρονα από κάτω βάλεις ένα κοντό φουστανάκι. Δηλαδή, για σκέψου λιγάκι. Να βάλεις ένα zip kilot, κάτι που να μαρτυράει και την ηλικία σου. Ξέρω εγώ, ένα εφαρμοστό ποδηλατικό. Εκεί, δηλαδή, δεν θα βλέπει κανείς το ξερατό του φλίπερ εκεί πέρα. Θα ξερνάνε όλοι πέρα εδώ, ο καθένας να πούμε όπου βρούνε και θα είναι πραγματικά καλύτερο για σένα. Τώρα, στο λέω εγώ, μπας και θες, μπορεί και να μην θες. Να και αν θες, να και αν δεν θες. Δηλαδή, τότε τι μας ρωτάς αφού δεν θες. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε τώρα, βρισκόμαστε κι εμείς σε μια δυσκολία. Και μιας και είπες για Ghostbusters, ας βάλουμε αυτό να ακούγεται από κάτω. Λοιπόν, και η Μαρίτα που λέει θα του γίνει μέντα και του Ιωάννη. Όπα, όπα, όπα. Τι εννοείς θα του γίνει μέντα και του Ιωάννη? Δηλαδή, ποιοι άλλοι βγάζουν αυτή τη γεύση? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Είναι κάτι... Εγώ το ξέρα παλιότερα που ήταν για το να πάρω κάτι για το λαιμό. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, η μυστικιστική γνώση, η ροή μυστικιστική γνώση συνεχίζει. Το βλέπετε για ακόμα μία μέρα. Μισό λεπτάκι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13. Και θα τα μάθουμε όλα. Μισό λεπτό. Δηλαδή να πάμε τώρα στην πηγή. Πάμε και πίνουμε νερό από που να είναι. Είμαστε η γενιά που έπινε νερό από τα λάστιχα, θυμόσαστε? Και όχι από του ποτίσματος. Εκείνα τον τρακτέρ να πούμε που είχαν μέσα βατράχια, γυρίνους, κάνα δύο παρατημένους πρίγκιπες να πούμε και τα λοιπά. Εμείς πίναμε από αυτό μια χαρά. Δεν πάθαμε τίποτα.
1: Πάνω μα ήμαρτον.
0: Πού?
1: Το μασούλιμα.
0: Μη, όχι, όχι, δοντάκια, Γιούλα μου. Όχι μασούλιμα. μην μπερδεύουμε. Δηλαδή, ξέρεις, το χαλαρό,
1: πήγα
0: το ωραίο.
1: Πήγα φούρναρι στη δουλειά του και με κέρασε ένα φοβερό εδώ, δεν ξέρω.
0: Πήγε στο φούρναρι στη δουλειά του. Να ξέρεις, αποκλείται να είναι φούρναρι. Αυτή πηγαίνει από τις 3.30 ώρα το πρωί.
1: Το ξέρω, βρε, είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του.
0: Μίλα λίγο πιο δυνατά, μωρέ, να σ' ακούμε. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Μίλα να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Ναι, βγάλε αυτό το hands free, μίλα κανονικά. Μπορείς και να μασάς και να μιλάς ταυτόχρονα, αφού είσαι multitask.
1: Δεν έχω βάλει hands free.
0: Τότε πώς τι, αυτή είναι η ένταση που έχει το, πώς το λένε, το μπιρμπιτζόλι σου εκεί πέρα. Ψάχνουμε την ένταση του μπιρμπιτζολιού της Γιούλας. Αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.
1: Ναι, καλά, τέλος πάντων. Με παίρνουν και τηλέφωνα, ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι. Εμένα θα αγαπάς, εμένα ήσουν καταπληκτική.
1: Τίποτα,
0: το Σάββατο.
1: Δεν με αγαπούσες καθόλου.
0: Γιατί?
1: Άλλους κούφτονες, ούτε ναι. Παρατήρησες τι φορούσα, τίποτα.
0: Το φλωράλ σου δεν το παρατήρησα εγώ.
1: Α, το θυμάσαι.
0: Με το κλειστό το βέστο στήθος που μου είχες ντυθεί σαν να πας να πούμε από τη μέση και κάτω μαθήτρια, από τη μέση και πάνω καλόγρια.
1: Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα έξω.
0: Μπορούμε. Πώς δεν μπορούμε. Να, εγώ τώρα κοίτα. Τακ. Είναι ραδιόφωνο. Βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ήσουν καταπληκτική. Βασικά ήθελα να σου πω ένα ποιητικό. Ήσουν για πότισμα. Επίση.
1: Δεν πρόσεξες τη στέκα μου που την πρόσεξαν όλοι.
0: Τη στέκα σου.
1: Ναι.
0: Βασικά, και επειδή κοίταγα τα μπουτάκια σου, δεν είχα καταλάβει καν ότι έχεις μαλλιά.
1: Πώς ήσουν... με είπε η Νάντια.
0: Πώς σε είπε η Νάντια.
1: Σαν η αέρια.
0: Η αέρια.
1: Ναι.
0: Κάτσε, γιατί το αέρια είναι παράξενο. Υπάρχουν, είναι ιερόδουλες, είναι, δηλαδή είναι διάφορα πράγματα.
1: Αγγελινίδα είπε... με είπανε, μούχα
0: εσένα.
1: Με είπανε, ιέρια.
0: Δεν πηγαίνει ο κόσμος στα μουσεία παλιά και δεν έχει μέτρο σύγκρισης, ρε γάμοτο. Και να σιγά σιγά χάνουμε το πολιτισμικό μας προϊόν. Και καλά κάνεις και το στυλιτεύεις αυτό, Γιούλα μου. Αλλά δεν πειράζει, έχεις αυτή την κατατομή την αρχαιολινική.
1: Καλά με το κούφτωμα γέλασα πάρα πολύ, γιατί σου λέγε Θωμάς, να κουφτώ σε μένα. Ναι. Δεν το άκουσες εσύ.
0: Το άκουσα, αλλά όταν είναι μπροστά δεν μπορώ ρε εσύ. Ντρέπομαι, δεν καταλαβαίνεις.
1: Α, δεν μπορείς, κομπλάρεις.
0: Δεν κομπλάρω καν, δεν έχω τέτοια προβλήματα, αλλά δεν θέλω. Εσύ θα έρθεις, δεν θα είσαι σαν τους άλλους που ο ένας πάει εκδρομή, ο άλλος πάει στο Άγιον Όρος και τέτοια.
1: Έχω συναυλία και έχω γενική πρόβα. Μετά έχω να πάω στο θέατρο πρόβα που είναι ένας φίλος και παίζει.
0: Ναι.
1: Και μετά έχω να πάω σε ένα γάμο, δύο φίλες μου παντρεύονται.
0: Και τι, δεν θα έρθεις?
1: Τώρα. Δεν γίνεται.
0: Ούτε εσύ.
1: Πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.
0: Ωραία, καλά. Λοιπόν,
1: δεν
0: να
1: μπορώ, παιδί μου, άκουσες πόσα πράγματα.
0: Να πας να παντρευτείς. Άμα τις αγαπούσες, δεν θα πήγαινες στο.
1: Όχι, κάθε Κυριακή.
0: Να φάνες κάτι θυμ. Όχι, τώρα δεν θέλω εγώ. Και ήθελα να σου πω πράγματα. Όχι. Τώρα δεν θέλω εγώ.
1: Πρέπει να είναι Παρασκευή και Σάββατο.
0: Δεν έχει άλλες μέρες το θέατρο. Σάββατο ήθελα. Δεν έχει.
1: Ωραία, να κάνεις μια παράσταση στα γενέθλιά σου.
0: Ναι, δεν θα είμαι εδώ. Κάτι άλλο, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σου πω, θα πάω μυστικιστική εκδρομή. Θα πάω κι εγώ επιτέλους.
1: Με
0: το θείο μαζί. Θα πάω κι εγώ επιτέλους να κάνω ερωτικές διακοπές. Έχω να κάνω διακοπές 5 χρόνια. Θα πάω να κάνω καλοκαίρι. Να είναι το κορίτσι μου να βγαίνει από τη θάλασσα. Ναι, εννοείται εσύ. Εντάξει, ναι. Αλλά τέλος πάντων, να βγαίνει από τη θάλασσα, να την κοιτάνε όλοι και να έρχεται από πάνω μου και να στίβει το στήθος της με το μαγιό της, να με δροσίσει με την αλμύρα. Επιτέλους.
1: Πω.
0: Ναι, τα πήρα τώρα.
1: Φαντασία είναι αυτή.
0: Δεν είναι φαντασία. Είναι πολύ φαντασία. Είναι άλλο πράγμα.
1: Πώς το έπεσε αυτό στην παράσταση με τη φαντασία? Τι ωραία που τα
0: έλεγες. Στην παράσταση τα έλεγα ωραία. Αν δεν θες να έρθεις να τα ξανακούσεις, γι' αυτό θα πας να δεις τις άλλες που παντρεύονται. Αυτές που τρίβονται, να πούμε. Δεν φτάνει που δεν μας κάθονται εμάς οι γκόμενες. Πάει και κάθε τη μία γκόμενα στην άλλη γκόμενα. Και μένουμε και με το υποδεκάμετρο απόξω εμείς, να πούμε.
1: Οι συγκεκριμένες είναι πολύ αγαπημένες μου και.
0: Ωραία.
1: Θέλω πολύ να τις.
0: Αυτές είναι ομοφιλόφιλες φίλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και θα τριφτούν μεταξύ τους μετά.
1: Θα κάνω πολιτικό γάμο που δεν
0: θέλω. Ναι, ναι. Μπράβο στα κορίτσια. Εγώ υπέρμαχος είμαι. Και μετά θα τριφτούν.
1: Πολλά χρόνια τρίβονται. Δεν θα τριφτούν τώρα.
0: Έλα ρε εσύ να πούμε. Λοιπόν, μάλλον δεν θα πάω ούτε εγώ στην παράσταση. Λέω να έρθω εκεί. Δηλαδή. Γιούλα μου, θα ήθελα κάποια στιγμή να τριφτούμε κι εμείς.
1: Αχ, δεν σ' ακούω.
0: Ναι, τώρα κουφάθηκες, μωρή.
1: Τέλος πάντων. Τώρα σ' ακούω.
0: Τώρα δεν θέλω εγώ. Τώρα θα τριφτώ μόνος μου. Φιλιά πολλά. Τελειώνει η εκπομπή. Γεια.
1: Φιλιά.
0: Ναι, καλά. Τι ωραία, καταπληκτικά μου κάνατε να πούμε αυτό το από εκεί. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία και σήμερα. Thank you very much for your presence here today in our radio show στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς έπεται ο Τάκης Φωτίου από τις 12 μέχρι και τις 2, από τις 2 μέχρι και τις 4, 4 αναλόγως πόσο αντέχει να απλώσει. Τον Τάκη θα το φαντάζεστε σαν ραδιοφωνικό τραχανά, να πούμε. Πάρε λίγο και έχεις για πάντα. Είναι καταπληκτικό. Και το βράδυ νόμιζα ότι θα έχει το Σταύρο, αλλά θα πάει στην αυλία, λέει, μεγάλος άνθρωπος, να πάθει τίποτα, να μην ξανακάνει ποτέ το εκπομπή. Τι είναι αυτά, να πούμε. Λοιπόν, και ο Χρήστος που λέει δεν είμαι χαρούμενος αλλά ευδαίμων, λέει, θέλω να ξέρω ποιοι μπαλθοί παίζουν με τα μικρόφωνα. Τώρα θα το, γιατί τώρα θα το αποκαλύψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την παρουσία σας το Σάββατο στην παράστασή μας, το Batman Begins, γράφεται BUTT, και σήμερα εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Τα είπαμε, περάσαμε καλά, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι σοβαρά. Μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα που τα βήματά σας θα σας φέρουν απέναντι σε εκείνη, η οποία θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον άνεμο, θα σας πει μ-μ-μ-μ-μ. Και ναι, είναι η ώρα να τις πείτε κι εσείς.
2: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Από αυτούς που ξέρω εγώ είναι ο Τάκης ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Τώρα μπορεί να είναι κι άλλοι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τους ξέρω όλους, να πούμε. Οπότε λέω μόνο αυτούς που ξέρω, που είναι ο Τάκης ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Δηλαδή αυτούς να κρατήσετε. Όλους οι υπόλοιποι μπορεί και να έχει κι άλλους. Αν δεν μου το λένε εμένα, να πούμε, και άμα δεν μου το λένε, πού να το ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν θα μυρίσει τα νύχια μου, να πούμε. Και καλά το χέριο των ποδιών βρωμάνε να πούμε. Συγχάματα, καλημέρα βέβαια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, ακυρώσαμε βόλτες, ακυρώσαμε δουλειές και δεν έριξε ούτε μία σταγόνα. Μα κυριολεκτικά ούτε μία σταγόνα. Δεύτερο, εμιθιάσκο. Θα έχουμε πολλά, πιστεύω, καθ' όλη τη διάρκεια της, του καλοκαιριού. Μιλάμε για φιάσκο, έτσι. Μιλάμε για το ότι περιμέναμε βροχές, είχαμε προετοιμαστεί για όλα. Παρ' όλα αυτά, αντί για βροχές, έχουμε σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Είχαμε πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κουνήθηκε η Καλαμάτα, κουνήθηκε η Μεθόνη, η Εύβοια συνεχίζει να κουνιέται, κουνήθηκαν τα Γιάννενα, τα Χανιά. Γενικά κουνιόμαστε. Δεν είναι κακό να κουνιέσαι στους ρυθμούς της μουσικής. Τώρα αν βοηθάει και λίγο η γη χωρίς να γίνονται ζημιές, ας το εκεί λίγο έτσι να ξεθυμένει. Να νιώθει και εκείνο ότι κάνει κάτι, ότι κινούνται λίγο τα εντόσθια, καταλαβαίνετε. Μόνο έτσι θα νιώσεις. Τι κάνετε, παιδιά? Είμαι ο Τάκης Φωτίου, ζωντανά κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ στον Freeze 98,1. Είναι καλοκαιράκι. Είμαστε στις τελευταίες εκπομπές, να σας πω. Μέχρι 3 Ιουλίου θα κάνω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα βρίσκομαι εδώ στο στούντιο. 4 Ιουλίου θα γιορτάσουμε τα γενέθλια όλοι μαζί, όλη παρέα. Βέβαια στο θρυλικό Groovy Moods, την Άνω Γλυφάδα. Αλλά έχουμε και άλλο παρτάκι μέχρι τότε. Street party, έτσι όταν λέω party τώρα, καλοκαιριάτικα, καταλαβαίνετε. Ενώ μπύρες, να αράξουμε, να κουνηθούμε λίγο, τέτοια πράγματα. Θα σας τα πω όλα με τη σειρά. Don't worry. Don't worry καθόλου, εδώ είμαστε. Αγάπη να υπάρχει, χαρά και ευτυχία. Ναι, το ξέρω ότι είναι Δευτέρα που βρίσκω τη χαρά. Είναι καλός ο καφές που μου δίνουν, καταλάβες. Πολύ καφέινη, πολύ, έχει βγει μέχρι στο μάτι πάνω. Σε μορφή τσίμπλας. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους δουλεύουν, σας οδηγούν. Σε εσάς που μαγειρεύετε επίσης. Και εσάς που αράζετε σπίτι, είστε οι τυχεροί. Όσοι πάτε για μπάνιο, ακόμα καλύτερα. Σας ζηλεύω και περιμένω φωτογραφικό υλικό από παραλίες.

για να δω, έχουμε ξυπνήσει καλά. Σήμερα είναι και Δευτέρα, το καλοκαιράκι είναι εδώ. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 12, 15 του Ιούνιου, στη μέση του Ιούνιου, με 30 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη μας. Στην Αθήνα μας, καλωσορίζω όλους όσους έχουν συντονιστεί μαζί μας. Η μέρα έχει ξεκινήσει με Πέτρακα, 8 με 10, Αλέξανδρος. 8 με 10, μετά από μια φοβερή παραστασάρα όπως έμαθα. Γεια σου ρε Άλεξ. Και τώρα έκανε και την εκπομπάρα το πρωί. 10 με 12 ακούσατε μουσικάρες για να πάτε στη δουλειά με ηρεμία και ψυχραιμία. Και τώρα 12 με 2 που είσαι στη δουλειά με τα ακουστικά και με ακούτε, καλώς ήρθατε. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο, χορτάσατε μουσική. Ωραία, λίγο φωτιακό μπουρουμπούρου. Πώς θα ενωθείτε με το παρελθόν χωρίς μπουρουμπούρου? Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και εσείς ζωντανά με το στούντιο και να πείτε και εσείς ένα γεια, ένα καλό μεσημέρι, ένα που είσαι τόσο καιρό. Λέμε τώρα για εσάς που συντονιστήκατε τυχαία. Πέσατε πάνω μας κάνοντας ραδιοφωνικό ζάπινγκ. Και λέτε, πού είναι αυτή η φωνή? Ζή. Ζω. Μετά από σένα ζω. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας πάρα πολύ εύκολα με το στούντιο. Ανοίγεις τη σελίδα του σταθμού, η οποία είναι το www.free981.fm. www.free981 τα νούμερα. Γράφεις free και 981 κολλητά. free981.fm, όχι com, fm. www.free981.fm. Κάτω-κάτω έχει ένα φακελάτσι, το πατάς και στέλνεις το μηνυματάτσι. Το έκανε ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, το έκανε η Γκρουβίτα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, το έκανε και ο Μορφετάκος μας. Ακριβώς στις 12 και 4. Μια καθυστέρηση 4 λεπτών σήμερα. Τι έγινε? Θα βάλω τις φωνές. Και είναι εδώ και το Μανώλη και την Βάσια. Καλή ακρόαση στα 90's που αγαπάμε. Από τη Νέα Πέραμο εκεί. Την αγάπη μας. Και συνεχίζουμε παιδιά, είναι Δευτέρα. Είναι ακόμα δύσκολη Δευτέρα. Αν έχει ζέστη και είναι από αυτές τις δύσκολες Δευτέρες, χρειάζεσαι τραγούδια που να σου φτιάχνουν την ημέρα. Και χρειάζεσαι και τις Bangles να σου λένε ότι είναι just another manic Monday. Ευτυχώς που είναι summer Monday τουλάχιστον. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μέχρι τις 2 ο Τάκης Φωτίου στον Free.

Manic Monday. Ζήτησα φωτογραφίες από την παραλία, παιδιά, και η Σιλιβού μου έστειλε ένα ταψί με... Τι είναι αυτά? Με ντομάτες γεμιστές. Ρε εσύ. Δεν το λες και φωτογραφία από την παραλία τα γεμιστά, αλλά ωραιότατα μου κάθισαν, η αλήθεια είναι. Δεν τις μπορώ. Γεια σου Βίκη. Γεια σου Θεμάκο. Καλά ξυπνητούρια. Καλά έχεις ξυπνήσει από τα χαράματα, αλλά λέμε τώρα. Love is the answer, ψάχνετε την ερώτηση. Όλα είναι αγάπη στο τέλος. Όλα, όλα, όλα.

Λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, πέρα από τις σεισμικές δονήσεις, όπως είπαμε, είχαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Χθες το βράδυ είχαμε και την ελπιδοφόρα αυτή, αρχή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία, για να σας τα πω πολύ απλά, για να μην σας μουρλένω, δεν είμαστε και δημοσιογραφικό ραδιόφωνο. Υπογράφεται την Παρασκευή μια συμφωνία ότι για 60 ημέρες θα τα βάλουν όλα κάτω και θα τα συζητήσουν χωρίς πόλεμο. Αυτό, να ξέρετε, είναι η συμφωνία. Είναι δηλαδή, έχουμε 2 μήνες να τα λύσουμε όλα όσα γίνονται. Αυτό σημαίνει συμφωνώ. Χωρίς εχθροπραξίες. Αυτό. Υπάρχουν όμως πολλοί που δεν θέλουν τη συμφωνία από ό,τι βλέπω. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο, να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, με όλες αυτές τις ανακοινώσεις, το χρηματιστήριο είναι σε νέα υψηλά, 17 ετών η Αθήνα. Άλμα στην Ευρώπη, και το πετρέλαιο θα πέσει ευτυχώς για όλους. Χόρεψε, Βίκυ. Εκεί μέσα στα γεμιστά.

Λοιπόν, σύμφωνα εδώ με το. Ποιο είναι το site αυτό, κάτσε να δω. Bovary.gr, ναι. Η εβδομάδα λέει 15 με 21 Ιουνίου, αυτή που ξεκίνησε τώρα, φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τοξότες, παρθένους και σκορπιούς, να ξέρετε. Βέβαια. Οι τοξότες ακούν.

Λοιπόν, ακούστε, οι τοξότες λέει καλούνται να στρέψουν το βλέμμα τους σε όσα έχουν πραγματικά σημασία. Ακούτε, τοξότες! Η επιρροή της Αφροδίτης και του Ποσειδώνα ενεργοποιεί την ανάγκη τους για νέες εμπειρίες, γνώση και ουσιαστικές σχέσεις. Αν και το μυαλό τους μπορεί να ταξιδεύει σε μακρινούς προορισμούς ή μεγάλα σχέδια για το μέλλον, η τύχη φαίνεται να κρύβεται πολύ πιο κοντά από όσο πιστεύουν. Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Η καθημερινότητα, τοξοτάκια, αποκτά νέο νόημα. Και μικρές στιγμές μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές. Πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στη ζωή σας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευτυχία και την εξέλιξή σας. Η περίοδος αυτή μοιάζει να είναι η αρχή ενός νέου, πιο ευνοϊκού κεφαλαίου, αρκεί να μην παραβλέψουν τις σχέσεις και τις αξίες που τους στηρίζουν, λέω εγώ τώρα. Επίσης, πολύ τυχερά είναι τα παρθενάκια, να ξέρετε, τα οποία θα πρέπει να αφήσουν πίσω περιοριστικές πεπιθήσεις και να εμπιστευτούν περισσότερο τον εαυτό τους, ενώ οι σκορπιοί ευνοούνται ιδιαίτερα, γιατί η ενέργεια αυτού του ζωδίου τους βοηθάει να συνδεθούν βαθύτερα με τα συναισθήματά τους και να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγματικές τους ανάγκες. Αυτή η εβδομάδα σκορπιοί μπορεί να φέρει επανασυνδέσεις, δεύτερες ευκαιρίες, επανεξέταση μιας παλιότερης πρότασης, τέτοια πράγματα. Γενικά είναι μια εβδομάδα που έχει πολύ ενδιαφέρον για σκορπιούς, παρθένους και τοξότες. Για τους παρθένους που δεν είπα πολλά και θα μου την πείτε, πάντα το κάνετε, η θεραπεία παλιών πληγών και η κατανόηση των μαθημάτων του παρελθόντος ανοίγουν το δρόμο για νέες ευκαιρίες. Άντε να σας δω! Για εμάς τους καρκίνους σε πηγάδι κατουρίσαμε, το καταλάβατε. Δεν πειράζει όμως, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Άρης Τόμας, είσαι εδώ. I love you, babe. Mr. Disco.

Ζητώ συγγνώμη, εγώ πάτησα κουμπάκι. Πάτησα ένα κουμπάκι κατά λάθος. Δεν μπορούμε και εμείς να πατήσουμε ένα κουμπί πια. Ξανά! Μη γελάτε. Και εμείς εδώ οι έμπειροι 25χρονοι κάνουμε αυτά τα λάθη που και που στο ραδιόφωνο. Άριστό μας, I love you baby. Ξανατραγουδήσε το μας για μας. Μη γελάτε. Σας βλέπω που γελάτε. Και εσύ πάνω από τα γεμιστά γελάς. Και σένα σε βλέπω. Και το κατσιμάρι βλέπω, σε βλέπω. Θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Και τον Παναγιώτη το βλέπω. Και τον Τάσο το βλέπω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Alright, αυτός είναι ο Φρίζος 98,1. Είναι 12.30 ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Τι είναι το Top 10 Fashion? Με ρωτάει χθες ένας φίλος στο δρόμο και του λέω: είναι ένας χώρος τεράστιος. Ένα μαγαζί γεμάτος ρούχα για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Αλλά έχει το εξής πάρα πολύ, έχει τα εξής θετικά σε σχέση με τα άλλα καταστήματα. Πρώτον, είναι ένας τεράστιος χώρος που μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου λίγο πριν πας να κάνεις τις βουτιές σου εκεί προς την Παιανία μεριά, στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην Παιανία, όχι στο Λαύριο. Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου 99. Μπορείς να δεις και περισσότερα αν μπεις στο site του. Όπου μπορείς να δοκιμάσεις ρούχα καλοκαιρινά, χειμερινά, ανοιξιάτικα, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το δεύτερο καλό είναι ότι έχει νούμερα από small έως και 7 extra large, που σημαίνει ότι αν έχεις φάει και λίγο παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Θα βρεις το νούμερο που θέλεις σε επώνυμα ρούχα. Εδώ είναι το ωραίο της φάσης. Νούμερα έως 7 extra large σε επώνυμα ρούχα. Μπορείς να πάρεις μια γεύση μπαίνοντας στο top10fashion.gr, www.top10fashion.gr. Πάνω από 4.000 ρούχα να διαλέξεις. Θα στέλνει και με Box Now σε όλη την Ελλάδα σε 48 ώρες. Και επιτέλους μπορείς να ντυθείς ό,τι και να έχεις και να έχεις ξεφύγει λιγάκι. Ξεφεύγουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι είμαστε. Να πάμε λίγο το καλό φαγητό παραπάνω. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα σε σπηλιές και να κρυφτούμε, φίλες και φίλοι. Όχι. Και θα φάμε και θα ντυθούμε ωραία και θα τραγουδήσουμε I'm the Caveman με Chris Κατσιμάρη και μια χαρά θα περάσουμε. Καλοκαιράκι στην Αθήνα.

Caveman, Chris Katsimaris, Love You. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Καλά, καλοκαιράκι στην Ελλάδα, γιατί μας ακούτε και από παντού. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Πέτρο. Φιλιά στη Δυτική Ελλάδα, στα νησάκια μας που ακούνε δυνατά μέσω ίντερνετ πάντα παντού. Και στην Αττική στους 98,1. Ψυχραιμία στην Αθήνα, ναι. Ακόμα είμαστε σε υποφερτά επίπεδα ζέστης.

Σε σοκ, λέει, βρίσκονται οι Βρετανοί έφηβοι μετά την απαγόρευση Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook και X. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι από την άνοιξη του 2027 θα απαγορεύει για τους εφήβους η πρόσβαση στα social media σε όλα. Social media από την ενηλικίωση και μετά. Από 16 και μετά. Και τώρα τι θα κάνω, θα κοιτάζω τον τοίχο, γράφουνε στα σχόλια οι μικροί, όχι αγοράκι μου και κοριτσάκι μου όμορφο. Θα ανοίξεις το ραδιόφωνο, θα βάλεις μουσική, θα βάλεις το μυαλουδάκι σου να δουλέψει λίγο και θα μάθεις να φλερτάρεις με λέξεις, με λόγια, με τραγούδια, με μουσική και θα δεις πόσο πιο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος, πόσο πιο όμορφος και πόσο πιο δημιουργικός. I am down and all... My soul so weary. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε. Η Westlife.

Μα τι ωραίο, δηλαδή ίσως από τα πιο ωραία τραγούδια των Bon Jovi. Γιατί 80s, 90s και Zeros δεν είναι μόνο dance, euro, είναι και μπαλαντάρες που μας έχουν σημαδέψει και μπαλαντάρες που έχουν γράψει τη ζωή μας μέσα στο DNA μας, μας έχουν μιλήσει. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ, γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας τα θυμίζουμε και να τραγουδάμε μαζί τα τραγούδια εκείνα τα οποία λένε για μας πράγματα, λένε και μας θυμίζουν πολλά.

0: διακόψω το σόλο με τίποτα, το καταλαβαίνετε. Όλα παίζουν εδώ στον free. Τηλέφωνο.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry.

Duran Duran, it's the beauty I kill, the call, Backstreet Boys, Michael, Dirty Diana. Γεια σου ρε Θέμη. Αχ Θεέ μου, τι μου γράφετε σήμερα, τρελαίνομαι. Εν τω μεταξύ, ώρα έχει πάει μία, δεν έχω βάλει τίποτα, κανένα διαφήμιση. Έχω πιάσει την μπάρλα εδώ στο Instagram, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια. Είναι πολύ ωραίο που βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια και μιλάμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα follow που κάνετε στο Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και τις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Παραλίες, γεμιστά, αυτοκίνητα, κόσμος ιδρωμένος μέσα στα αυτοκίνητα. Αισθάνομαι τύψεις, λέω να κλείσω το air condition, γιατί πολύ δροσερά είμαστε εδώ. Δύο λεπτά μετά τη μία στον Φρίσο 98,1 και έχετε παρατηρήσει ότι μία ώρα τώρα έχω παίξει τα πάντα εκτός από Eurodance. Γίνεται ο Φωτίου να μην παίξει Eurodance? Σε ποιο ουράνιο και τόξο, σε ποιο γκρουβικό σύμπαν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, δεν ξέρω. Θα σας αποζημιώσω όμως με μία ώρα την οποία τώρα θα ζήσουμε γκρούβι στιγμές. Εγώ σας προειδοποιώ ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ας κηρύξω καταρχήν τη λήξη της εργάσιμης ημέρας, γιατί νοητά μπορούμε ήδη να κάνουμε βουτιές, και να συνεχίσουμε και τα επόμενα 60 λεπτά να λιώσουμε τις αμαρτίες του Σαββατοκύριακου. Ποιος ξέρει τι φάγατε, πόσα μπέργκερ δαγκώσατε, πόσες πίτσες βλέποντας μουντιάλ χλαπακιάζατε. Ώρα να χορέψουμε μαζί, να τα κάψουμε όλα για να βγούμε στην παραλία. Ο Σάντων Κωνσταντάρα. Εν δυο, εν δυο στην παραλία, εν

0: Ten Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 6645 531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

The Free Born Crazy. Με βινίλιο, το ακούτε το βινιλιάκι, το κρούτσο κρούτσο κρούτσο. Για την Τόνια μας πάντα και τον Άσο μας. Και τον Γιαννουλάτσι μας.

έτσι για να κινηθούν λίγο τα αίματα. Δευτέρα 15 του Ιούνιου με 30 βαθμούς θερμοκρασία θα έχουμε μια πολύ πολύ ζεστή εβδομάδα. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Free.

The Freeborn Crazy. Έλα, πολύ ωραίο 20 λεπτό. Ακούτε Free98,1. Μας ακούτε και διαδικτυακά Free981.fm. Free981.fm. Good night, train. Δευτέρα. Έτσι πρέπει να είναι οι Δευτέρες. Να το κουνάμε λίγο. Να κάψουμε αυτά που φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Είναι επί 5 οι θερμίδες του Μουντιάλ. Κάθεσαι και χλαπακιάζεις. Για κάθε γκολ μια πίτσα. No, no, no, no, no, no, no. Προσοχή.

Polka Dog, The Night Train, Stone Free. Μην ξεχνάτε Τάκη Σφωτίο, γιατί Μης Κοντορούσης είναι μαζί σας και τις Παρασκευές 12:02. Αλλά θα είναι μαζί σας και το τελευταίο Σάββατο του Ιούνι. Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο street party που δεν πρέπει να το χάσει πραγματικά μαζί. Και εξηγούμε, και εξηγούμε. Σάββατο 27 Ιουνίου. Σάββατο 27 Ιουνίου θα μαζευτούμε στην πλατεία Δημοκρατία στο Καματερό, εκεί στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, ξανατονίζω, 9 νωρίς. Στο 50-50, στο 50-50 καφέ μπάρι και το αλέκου του φίλου μας. Θα βάλουμε εκεί τα CD μας, τα pick-up μας και θα παίζουμε 80s, 90s, zeros από τις 9 για όλους. Για να πιούμε παγωμένες μπυρίτσες, παγωμένα cocktails, γενικά παγωμένα ωραία πράγματα, ακούγοντας μουσικάρες. Σε ένα groovy street event. Έτσι να το κάνουμε και τα δυτικά προάστια. Το φέρνει σε εσάς το 50-50 καφέ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Free. Μουσικές του Free θα παίξουμε. Groovy διάθεση θα έχουμε. Είναι το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου στο Καματερό, στην πλατεία Δημοκρατίας, στον Ιτοπούλου 5. Εννοείται είναι ελεύθερη είσοδος, φυσικά, αυτό έλειπε. Ελάτε στην πλατεία θα είμαστε και ελάτε να πιούμε τις μπύρες μας μαζί. Σάββατο βραδάκι στις 9 στο Καματερό, πλατεία Δημοκρατίας, στο τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου. Δεν το χάνει κανείς. Σας περιμένουμε.

0: Μύραμε, Μάγια, κοίταμε. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Γιατί πού πας χωρίς top10fashion.gr? Πού πας χωρίς φορλίδα? Με νούμερα από small έως και 7 extra large. Τα αγαπημένα μας ρούχα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σταθερή εδώ χορηγία στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80's, 90's Zeros. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Thank you, Δημήτρης. Με νούμερα από small έως και 7 extra large. Όλα τα καλοκαιρινά, επώνυμα brands, πάνω από 4.000 κωδικούς. Και ηλεκτρονικά έρχονται σπίτι σου. www.top10fashion.gr. Αλλά πας και από τη Λεωφόρο Λαυρίου 99 να τα δοκιμάσεις κιόλας. Να δεις αν σου κάνουνε ή αν θέλεις παραπάνω νούμερο. Και να έχεις φάει 2-3 κοψίδια, 6-7-8-9 πίτσες το βράδυ παραπάνω. Κομμάτια. Μην αγχώνεσαι, θα βρεις με νούμερα από small έως και 7 extra large. Ο Φορλίδας να είναι καλά.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Θα είστε πολύ τυχεροί αν κάποιος κάποια θα σας αφιερώσει ποτέ αυτό το τραγούδι. Να το έχετε στην καρδιά σας σαν φυλαχτό. Τέτοια δύναμη έχει.

να αγαπάτε τον ήλιο και να αγαπάτε όπως το ηλιοτρόπιο αγαπάει τον ήλιο. This is love. Αν ήμασταν στο Eurovision ραδιόφωνο θα έπαιζε το This is love. Και γιατί να μην το παίξω, αγγλικά είναι. Γεια σου Σταύρο, κάτι δικά μου λέω, μην ακούσεις εσύ.

Δεν γίνεται να μην βάλεις Kim Wilde, φίλε, και Amber και Dr. Alban και... Όχι, Dr. Alban έβαλα. Δεν θυμάμαι. Δεν έβαλα Dr. Alban. Δεν είμαι σήμερα πολύ συγκεντρωμένος, θα έλεγε κανείς. Γεια σου Γιαννουλάτσι μου, νάτος και ο Θέμης έχει έρθει ζωντανά, έρθει να μας πει μια βόλτα πριν πάει στο στούντιο του Eurofans Radio να ξεκινήσει την εκπομπή του στις 2, να παίξει τα Eurovision τραγουδά του. Γεια σου Γιαννουλάτσι, γεια σου Γιάννη Βιδάλη, γεια σου Σάκη, φιλιά σε όλο το αεροδρόμιο να στείλουμε. Στον Θέμη μας, στον Άγγελο, στον Γιώργο, στον Χρήστο, στη Βίκη. Είπαμε να μας στείλουν φωτογραφία από τις παραλίες και μας στέλνουν γεμιστά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Γεια σου Παυλίνα, γεια σου Πέτρο, γεια σου Παναγιώτη. Πρέπει να έχω 50, να ανοίξω 50 τέτοια με σας που έχω μπλέξει εδώ. Λοιπόν, επίσης, γεια σου Μάγδα, η Μάγδα. Φιλιά από τη Λάρισα, η οποία επιτέλους είναι ηλιόλουστη. Την Τεμίνα μας, τον Τζόρτζ, τον Μολφέτα, την Κρουβίτα μας, τον Κωνσταντίνο, τον Αναστάση, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Γκάμπριελ. 10 λεπτά πριν τις 2 και θέλω να σας θυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι τώρα που αρχίζει να καλοκαιριάζει έχουμε δύο πολύ ωραία event να σας προτείνω. Το πρώτο event έχει να κάνει με τα δυτικά προάστια. Φιλιά σε όλα τα δυτικά προάστια, φιλιά στους Αγίους Αναργύρους εκεί. Όλα τα αγόρια και τα κορίτσια εκεί, ξέρετε, τις δικές μας ηλικίες, 30-40 plus. Παιδιά, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο meeting, να θυμηθούμε τα groovy ωραία χρόνια μας και να παίξουμε μουσικές. Θα βρεθούμε το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου, θα σας τα ξαναπώ, απλά σας τα λέω έτσι πολύ γρήγορα. Το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου θα μαζευτούμε μαζί με Ντίμη Κοντορούση, Ντίμης και Τάκης, Τάκης και Ντίμης, έτσι όπως τα τζερώνουμε χρόνια μας. Σάββατο 27 του μήνα, 9 το βράδυ, νωρίς-νωρίς, για να πιούμε μπυρίτσες παγωμένες και να ακούσουμε μουσικάρες. Αυτή τη βραδιά, εκεί στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Καματερό, το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου, σας τη φέρνει σε εσάς το 50-50 και ο Αλέκος μας, η Αλεκάρα μας. Έλα, Αλέκο! Έχει φροντίσει λοιπόν να κάνουμε μια πολύ ωραία βραδιά, το 50-50 Café Club. Ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ της περιοχής που έχει φέρει όλους τους τραγουδιστές των Edge και των 90s. Και Χρήστο Δάντη και Μαντό και όλους. Και σου λέει δεν φέρνω και τα γκρούβια αγόρια εδώ να γίνει λίγο χαμός. Έτσι λοιπόν έχει ετοιμάσει για εσάς και για όλα τα δυτικά προάστια και για όλους όσοι θα έρθουν βόλτα το Σάββατο στις 27 του Ιούνιου, 9 το βράδυ. Εννοείται ελεύθερη είσοδο, δεν έχει εισιτήριο παιδιά, αυτό στην πλατεία πάνω. Αλλά θα έρθετε να πιείτε τις μπυρίτσες σας, να πιούμε τα παγωμένα μας τα ποτάκια και να περάσουμε πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία βραδιά αφιερωμένη από το 50-50 με την επικοινωνιακή χορηγία του Free. Μετά και Ντίμη θα περάσουμε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Θα περάσουμε όμορφα, όμορφα, όμορφα που έλεγε το τραγούδι. Dr. Alban, ένας doctor την ημέρα, τον doctor κάνει πέρα. Αν ακούς Dr. Alban δεν αρρωσταίνεις ποτέ, να το ξέρεις. Είναι σαν το Instagram, όσοι κάνετε κλικ στις φωτογραφίες μου στο Instagram, στο προφίλ μου Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, για κάθε φώτο χάνετε ένα κιλό. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια. Βάλτε στην άκρη το αυτοκίνητο αν οδηγείτε. Ανοίξτε το Instagram, γράψτε Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, κάντε follow και κάντε like στις φωτογραφίες. Για κάθε like κάνετε ένα κιλό. Υπάρχει καλύτερη πρόταση για το καλοκαίρι? Όχι! Λέει αυθόρμητα ο κόσμος.

Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Το ραντεβού μας τώρα είναι την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. It's my life. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, να προσέχετε. Thank you everybody. Πάντα περνάμε ωραία μαζί, το ξέρετε, και είναι ωραία να ξεκινάει έτσι Δευτέρα με χαρά. Για να πάει όλη η εβδομάδα καλά. Love yourself, να προσέχετε σε αυτούς τους δύσκολους, περίεργους καιρούς.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Free 981, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Δευτέρα σήμερα, καταλαβαίνετε. Είναι τα φτερά λίγο πεσμένα, λόγω ημέρας, όχι για λόγο. Όπως και να έχει, εμείς θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε πιο όμορφη και λιγότερο υποφερτή, έτσι ώστε να μας πάει μέχρι τις 8.

Η αγαπημένη μας Human League του 1983 στο Fascination. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Τρίτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά έτσι θα είναι. 1 βαθμό στις μέγιστες θερμοκρασίες και 2 στις ελάχιστες. Οπότε καταλαβαίνετε, γδυθείτε ελεύθερα.

Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτοπό μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. 15 Ιουνίου σήμερα και αυτή η μέρα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, να ξέρετε, και αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Να σας θυμίσω ότι έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία το πρώτο παιδί του Σολίνα, η Λουίς Μπράουν. Από εκείνη τη στιγμή ως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Καλωσορίζω τον Σταμάτη και την Ελένη. Αυτό είναι εμπιστευτικό για τον φίλο μου τον Νάσο. Η Radiorama στο ABCD. Καλησπέρα, Νικόλα.

0: και του πλανήτη στη ρήπανση και, τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, το περιβάλλον, ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμ τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη μηχανοκίνητα, παρακαλώ. Να ξέρετε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα και η τοποθεσία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Θα πρέπει να βρείτε την ανάλογη σελίδα στο Facebook, που εκεί θα μάθετε ακριβώς τι θα γίνει. Εντάξει, τυχεροί άνθρωποι αυτοί στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου.
1: Πάνω Βαγγελοδημήτρης Νικόλας.

Timex Social Club στο Rumors του 1987. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, άνοδος κάθοδος σε εξαιρετική κατάσταση. Λεωφόρος Αθηνών επίσης. Είδατε με το που κλείσαν τα σχολεία τι έγινε. Παραλιακά το ρεύμα προς Πειραιά θα σας ευχαριστήσει ιδιαίτερα. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείων, άνοδος Κηφισίας παρακαλώ, πάρα πολύ καλή. Επίσης, Πατησίων εξαιρετική, Γαλατσίου, Βεϊκού και Ηρακλείου πάρα πολύ καλή. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο, Γεωργίου, Γιώργο Μολφέτα και την Ρένα.

0: Ήδη έχουν ξεκίνησει τα θαλάσσια μπάνια. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι το τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές αναφορές για θεάσεις καρχαριών στην Ελλάδα. Βίντεο και φωτογραφίες από καρχαρίες κοντά στις ακτές, λιμάνια και ρηχά νερά κυκλοφορούν ευρέως, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οι ελληνικές θάλασσες βιώνουν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Στο Σαρωνικό, το Κορυνθιακό, Παγασιτικό, Εβοϊκό, οι θάλασσες παρουσιάζονται συχνά ως κάτι ασυνήθιστο, σχεδόν απειλητικό, να ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι οι καρχαρίες δεν είναι ξένοι προς τη Μεσόγειο, ούτε νέοι επισκέπτες των ελληνικών θαλασσών. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και μάλιστα οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν σημαντικό αριθμό καρχαριών και άλλων χονδρυχθειών, όπως λέγονται. Κρόσωμα, σκυλόψαρα, γαλαίους κτλ. Να ξέρετε ότι αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει δεν είναι απαραίτητα η ίδια η παρουσία των καρχαριών, και μην τρομάζετε τον κόσμο από τις τηλεοράσεις, αλλά είναι η δυνατότητά μας να τους παρατηρούμε και να τους καταγράφουμε. Σήμερα η θάλασσα βρίσκεται υπό συνεχή ανθρώπινη παρατήρηση. Κινητά, τηλέφωνα, drones, κάμερες σκαφών, υποβρύχες λήψεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυξημένη παράκτια δραστηριότητα. Και αυτά τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο. Ανέκαθεν υπήρχαν καρχαρίες στην Ελλάδα, αλλά να ξέρετε ότι πολύ περισσότερο κινδυνεύει ο καρχαρίας από το ανθρώπινο είδος παρά το αντίθετο. Εντάξει, Jean Beauvoir, Feel the Heat. Τι ακούμε?
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολλές

37 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως και στο προηγούμενο το είχαν κάνει αυτό οι Ιαπωνέζοι φίλαθλοι, όπου πάνε μαζεύουν τα σκουπίδια τους. Και μάλιστα μία Ιαπωνέζα ρωτήθηκε γιατί μαζεύουν τα σκουπίδια σε κάθε γήπεδο που επισκέπτονται. Και απάντησε το εξής: είναι η κουλτούρα μας. Αλλά επίσης είναι ένα σημάδι σεβασμού για τη χώρα και το γήπεδο που μας φιλοξενεί, καθώς και για τους παίκτες μας. Είναι τιμή μας να μας υποδέχονται εδώ και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τα πάντα χάλια. Άλλο επίπεδο, παιδιά, άλλη διάσταση. Το μοναδικό που έχουμε να τους πούμε είναι respect. Να σας πω, διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο στο τόπο μας, free981.fm. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Εντάξει. If you want the best, how do you like?

Τα διάχρονη δραπέτευσε από γυροκομείο, σκαρφαλώνοντας μάλιστα σε πόρτα μεγαλύτερη από 2 μέτρα. Το βίντεο χρονολογείται βέβαια πριν από 2 χρόνια, έχει εκατομμύρια προβολές.

0: Απίστευτη συνεργασία, Jackson 5, Mick Jagger, State of Shock. Χανιά θα σας πάω τώρα. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ένα γεωταχή κατέληξε στη θάλασσα, αφού ο οδηγός του προφανώς ξέχασε να βάλει γυρόφρενο. Ο οδηγός ή ο οδηγός δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με το patris.gr, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε ανηφορικό σημείο και ξαφνικά άρχισε να κινείται μόνο του. Ναι, λογικό. Η πορεία του τελικά σταμάτησε στο νερό, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν το δυνατό θόρυβο και βγήκαν από τα σπίτια τους να δουν βεβαίως τι είχε συμβεί. Βεβαίως το όχημα, καταλαβαίνετε, βγήκε με γεράνο από το νερό. Έλα μωρέ, μια άλλη φούλα θέλει και θα είναι μια χαρά. Εν τω μεταξύ, ο οδηγός ή η οδηγός, δεν ξέρουμε τι είναι, κανονικά πρέπει να ξαναπάει στο δάσκαλο.
1: Εσύ πάλι τι τάξη πας? Φώναξε μου τον κηδεμονάδο.

Λατρεύω τη φωνή αυτού του ανθρώπου. Joe Cocker, Unchained My Heart. Σε Rock Dance Mix, παρακαλώ. Καλωσορίζω τη φίλη μου την Άντια, το συνονόματό μου τον Πάνο, τον Γεωργόπουλο, τον Δημήτρη. Σταύρο, καλησπέρα και σε σένα, καλούς δρόμους. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Do My Life 1987 μας χωρίζει μόλις ένα τραγούδι από το break των 7 ακριβώς. Και θα ήθελα να πάμε κάπως έτσι, ξέρετε. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για

4 λεπτά μετά τις 7. Ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Κουμπάκι χρονομηχανής, θα πάμε στις 15 Ιουνίου 1981. Σαν σήμερα οι αγαπημένοι μας Duran Duran κυκλοφορούν το πρώτο τους στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά τους». Το δημοφιλέστερο τραγούδι βεβαίως του άλμπουμ ήταν το «Girls on Film», το οποίο έφτασε νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταφερόμαστε τώρα στις 15 Ιουνίου του 1983 για τη New Entry στα Αυστραλιανά Τσάρτς απευθείας το 64. Συναντάμε τους A Flock of Seagulls με το single I Run. Έφτασε νούμερο 1 βέβαια στην Αυστραλία, νούμερο 9 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 43 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη λίστα του μουσικού καναλιού VH1 με τα 100 καλύτερα τραγούδια των 80's βρίσκεται στη θέση νούμερο 55.

Πάρα πολύ καλά. 15 Ιουνίου τώρα 1999. Ο Κάρλος Σαντάνα κυκλοφορεί το 18ο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Supernatural. Να σας πω ότι έφτασε νούμερο 1 σε 11 χώρες παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην τελετή απονομής των Grammy Awards του 2000, το άλμπουμ αυτό κέρδισε 9 βραβεία Grammy, σπάζοντας το ρεκόρ του Thriller του Michael Jackson, ο οποίος είχε κερδίσει ένα Grammy λιγότερο. Από εκεί έχουμε επιλέξει βεβαίως το υπέροχο

ακουμπάει χρονομηχανής τώρα. 15 Ιουνίου 1981, σαν σήμερα, η Kim Kearns με το single Bed Davis Eyes, με συγχωρείτε, φτάνει νούμερο 1 στα Αυστραλιανά Charts. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι το τραγούδι δεν είναι η αυθεντική εκτέλεση, αλλά είναι η αυθεντική ανήκει στην Jackie DeSannon, του 1974 είναι το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έφτασε νούμερο 1 σε Ισπανία, Νότια Αφρική, Νορβηγία, Καναδά, Ιταλία και Γαλλία. Να σας πω ότι στη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για τα 50 χρόνια του Billboard βρίσκεται στη θέση νούμερο 12.

Καλωσορίζω τον Τζον Ελφάδερ, καλωσορίζω τον φίλο μου τον Μανώλη και θα πάμε τώρα στις 15 Ιουνίου 1981. Θα ξαναπάμε δηλαδή σε αυτή, τη χρονιά για τη New Entries. Απευθείας στο νούμερο 66 στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Tom Tom Club με το Gordy Rapping Hood. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως θα φτάσει μέχρι το νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας σαν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 15 Ιουνίου 1951. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο Steve Walsh, γεννήθηκε στο Μιζούρι. Ήταν ο τραγουδιστής των Κάνσας από το 1970. Η μεγαλύτερη βέβαια επιτυχία τους ήταν το Dust in the Wind.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. 1996 βρισκόμαστε, Mango στο Cam Mona Lisa. Ένα τραγούδι που μας είχε αρέσει ιδιαίτερα. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς.

Σας θυμίζω στις 8 ακριβώς θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα μας πάει στις 10, αλλά 10 δεν θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μπιστεγνιώτη, καθώς λόγω ανηλυμένων δεν θα είναι κοντά μας σήμερα.

πιο διάσημα τραγούδια του 1997, παρακαλώ. Έχουμε δύο τραγούδια ακόμα για το τέλος. Το πρώτο, τελείως εμπιστευτικά θα ήθελα να είναι αυτό.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Όπως σας είπα, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης να μας πάει μέχρι τις 10. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 6. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Okay. Wow.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Καλησπέρα σε όλους. Βραδάκι Δευτέρας. Ακριβώς στα μέσα του Ιουνίου, 15 σήμερα ο μήνας. Μύρισε καλοκαιράκι. Μύρισε καλοκαίρι και στο σταθμό, εδώ για λίγες εμφανίσεις ακόμη. Πριν απολαύσουμε και εμείς τα καλοκαιρινά μας μπάνια. Έτσι λέμε τουλάχιστον. Μέχρι και τις 10 λίγο. Έτσι λέμε τουλάχιστον. Μέχρι και τις 10 άλλοι.

Το ίδιο επίσης μπορείτε να κάνετε και από την ιστοσελίδα μας free981.fm ή www.athensfreeradio.com. Μας ακούτε, συμπληρώνετε κάτω δεξιά επίσης την φόρμα επικοινωνίας και τα λέμε μέχρι και τις 10.

Flying DJ Marilyn μας λέει, και το μουσικό ξεκίνημα για όσους δεν το έχουν καταλάβει είναι βαθιά στην Ιταλο Disco. Καλησπέρα στον Μιχάλη Σάμι, ο οποίος δεν ακούει, απλά με πήρε τηλέφωνο ως γνωστός γρουσούζης την ώρα που πήγα να μιλήσω στο μικρόφωνο. Έχει ξεχάσει και την ώρα που κάναμε εκπομπή, θα του τα ψάλω αργότερα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Γεωργίου. Καλή εβδομάδα Γιώργο και σε σένα, καθώς και στον έτερο Γιώργο εδώ της εκπομπής, τον George M. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο, καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, όπως είναι ο Νάσος, η Μαρία, αυτή. Κοίταξα και ξανακοίταξα, μου ξέχασα κανένα. Εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, την Τετάρτη ίσως παρευρεθώ στην εκπομπή του Παναγιώτη Βόλη. Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε, να έρθουμε πολύ κοντά. Μου έταξε μερικά πράγματα, σε φαγώσιμο είναι, οπότε λέω να μην τον προσβάλλω. Και να ακούσουμε φυσικά και πολύ, πολύ ωραία, όμορφη μουσικούλα από τη δεκαετία του 80, τη μουσική που λιώσαμε παπούτσια, κάλτσες και ό,τι άλλο μπορούμε να λιώσουμε στα κλαμπ εκείνης εποχής.

Είμαστε πίσω στο 1987, αυτήν την κομματάρα των Χάλι Εκόνγκο Μπάνγκ. Sexy Gun. Στη rap version for DJs, όπως είναι ο πλήρη τίτλος του τραγουδιού. Ή αλλιώς το B-side του maxi single. On the Road Records και άλλη μια δισκογραφική φάντασμα που από πίσω βρισκόταν η Disco Magic Records του Σεβέρο Λομπαρντώνη. Έχουμε πει πάμπολες φορές το λόγο που πίσω από δεκάδες συγκροτήματα βρισκόταν ένας τραγουδιστής ή ένας παραγωγός ή πολλές και διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Οι Ιταλοί κάνανε κάτι μοναδικό, επενδύσανε στο κάτι καινούριο, στο κάτι νέο, εξετάζοντας έτσι τον κόσμο. Κάνοντας τους ακροατές και τους μουσικόφιλους να αγοράζουν τις συλλογές και τους δίσκους για να μάθουν ποιος είναι αυτός ο καινούριος τραγουδιστής και αυτό το καινούριο συγκρότημα. Πάμε λίγο μπροστά στο 2014. Εκεί θα συναντήσουμε τους του Underpass, του φίλου μου του Κώστα του Ανδρεόπουλου, από το LP Real Life. Θα του χαρίσουμε ένα δικό του τραγούδι για τα σημερινά του γενέθλια. Και να τον ευχαριστήσουμε για τις μουσικές που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. 23rd Underpass, Because of Me.

23rd Underpass Because of Me. Ακριβώς στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μέχρι και τις 10 κοντά σας ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλησπέρα σε Σταύρο Μιστεγνιώτη, καλησπέρα σε Μιχάλη Σάμιο, ο οποίος ακούει. Ναι, καλά ακούτε κι εσείς, ακούει ο Μιχάλης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τον βγάλω στον αέρα, διότι έχει ένα πρόβλημα με τα δόντια του, βάζει μασέλα και δεν μπορεί, σφυρίζει, δεν μπορεί να πει το θου. Δεν πειράζει Μιχάλη, ελπίζουμε να σε έχουμε κοντά μας το προσεχή μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σου χαρίσω το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής μας. Για όσους δεν γνωρίζουν το Μιχάλη Σάμι, που δεν νομίζω, είναι ο ραδιοφωνικός μου παρτενέρ. Και μη γελάτε για το παρτενέρ, έτσι, αν δεν σας άρεσε ή αν σας πήγε το μυαλό σας αλλού. Το ραδιοφωνικό ντουέτο λοιπόν Μιχάλης Σάμι Γιώργος Αποστολίδης των τελευταίων 20 ετών. Ο Μιχάλης λόγω ηλικίας πλέον δεν μπορεί να σταθεί στο μικρόφωνο, τρέμουν τα χέρια του, πάει πάνω κάτω το ποντεσιόμετρο. Θα το φροντίσουμε βέβαια, θα το κανονίσουμε αυτό, γιατί ξέρω ότι σας λείπει. Καλησπέρα στην Κατερίνα από Βόλο, που σίγουρα άκουσε Μιχάλη Σάμιο και ανατρέχιασε. Το Λέντο Γκέρλ. Κόζα Ρόζα.

Και όπως πολύ σωστά μάντεψα, όντως η Κατερίνα ανατρίχιασε μόλις άκουσε το όνομα του Μιχάλη Σάμιο. Δηλαδή Κατερίνα, άμα ακούσεις τη φωνή του, δηλαδή τι θα πάθεις? Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα και στον Αντώνη. Αντώνη δεν γνωρίζω ακόμη, σίγουρα θα έχουμε κάποιες εκπομπές ακόμη. Κι αν όχι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή. Λοιπόν, για τους φίλους εκπομπής οι οποίοι δεν προλαβαίνουν τις εκπομπές ή θέλουν να τις ξαναακούσουν, όπως σας έχω ξαναπεί, υπάρχει λογαριασμός στο Mixcloud George Kato Pavla Saint, όπου μπορείτε να ακούτε τις τελευταίες 6-7 εκπομπές οι οποίες ανανεώνονται. Στο account αυτό του Mixcloud υπάρχει μια παλιά εκπομπή από τον Athens Free Radio του 2006, μια εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή που ήταν και η αφορμή να γίνεται κάθε χρόνο εκείνες οι μέρες μια εκπομπή με όλους τους παραγωγούς. Υπάρχει και μια εκπομπή προσωπική από το εξωτερικό με ζωντανές συνεντεύξεις από καλλιτέχνες του χώρου της Italo Disco, από το Βάξου της Φιλανδίας, έτσι για τους παλιότερους ή τους νεότερους που θέλουν να την ακούσουν.

Τάγκουι Αμούρ Κομπάτ μας λέει, γιατί ως γνωστόν εδώ είμαστε και ξενομαθείς, μιλάμε όλοι από 2-3 γλώσσες. Ο Μιχάλης μιλάει και γερμανικά κυρίως, είναι η μητρική του γλώσσα. Λοιπόν, επίσης για τους ποδοσφαιρόφιλους και εμάς βέβαια, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, ζούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ζούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ λοιπόν, πίτσα, παρέα, βεράντα, όχι ακόμη, σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι αγώνες των νοκάουτ. Αν και γίνονται και εκπλήξεις από ό,τι βλέπω. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μία Ισπανία, λέει, πράσινο ακροτήρι, γιατί έχει και μαύρο ακροτήρι, 0-0. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε κοινοπραξία Κατερίνας και Βολή. Τώρα το πήρα είδηση. Έχουν πάει κάτω από το post μου στο Facebook, το post για την εκπομπή που γράφω για λίγες εμφανίσεις ακόμη. Η Κατερίνα μου λέει αν θα κάνω μετά περιοδεία. Και ο Βόλης η Γοντάρα και λέει ναι, μετά λέει ξεκινάει επαρχία. Λοιπόν, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Αν έπαιζα σε πανηγύρια θα ήμουν απάπλουτος. Δυστυχώς, εγώ στα πανηγύρια πάω κυρίως αυτά που έχουν γουρνοπούλα. Δεν μου αρέσουν τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα τα τρώω σπίτι μου. Καλησπέρα στον Παναγιώτη το Βολή. Και όπως σας είπα, εκτός απροόπτου, θα συνυπάρξουμε την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 από την εκπομπή του. Μέχρι τότε όμως περνάμε σε πολύ σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αυτό το τραγούδι παίζει για τον φίλο, το οποίο το όνομά του το ξέρετε οι περισσότεροι, ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί, είναι υπεύθυνος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο. Και έχουμε δημιουργήσει αυτό το παρεάκι που λέγεται Athens Free Radio. Αυτός ο φίλος δεν είναι βέβαια πια κοντά μας, τουλάχιστον σωματικά, πνευματικά πάντα θα είναι.

Είμαστε πίσω στο 1990, ένα απόλυτα ρομαντικό τραγούδι με έναν απόλυτα ρομαντικό τίτλο, Romantic World, μας είπε η Dana Dawson, η οποία επιβίωσε σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 36 ετών. Έγινε τα απίστευτα χρόνια, τα πρώτα έτη της δεκαετίας εκείνης, τα πρώτα έτη τα οποία ήταν τα σχολικά μας χρόνια, τα δικά μου σχολικά χρόνια, η δικά σας. Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο και εκείνη η μελαγχολία, η οποία αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, πάντα αυτή την εποχή, την νοσταλγώ και την αναπολώ. Αυτό που ψάχνεις να βρεις τους συμμαθητές σου στις γειτονιές, γιατί δεν υπάρχουν τηλέφωνα ούτε σταθερά για τους περισσότερους, ψάχνεις να τους βρεις τους επόμενους 3 μήνες μέχρι να ξαναπάτε σχολείο.

τραγούδι μελαγχολικό και αυτό. Αυτή είναι η Pet Shop Boys, King Cross. Καλησπέρα στους Γιάννηδες και τους δύο. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. 20 λεπτά μετά τις 9, είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης και μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ στον Athens Free Radio.

Λοιπόν. Καλησπέρα στον Βασίλη. Παλιό αγρότη εδώ της εκπομπής, δεν ξέρω αν ακούει ακόμη. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στο ίντερνετ, δεν μπορώ να βρω τα μηνύματα γρήγορα. Καλησπέρα στον Άγγελο. Αλλά και στον Στράτο από το Fan Club της Σάντρα. Στράτο μου, χαθήκαμε. Χρόνια και ζαμάνια.

Είμαστε ακριβώς μισή ώρα πριν το τέλος εκπομπής. Αυτή την εκπομπή είναι χωρίς όνομα, που την ακούτε κάθε Δευτέρα στις 8 και μην γελάτε. 8 με 10 εδώ στον Athens Free Radio. Στις 10 θα ξεκινήσει ο Σταύρος Μυστεγνιώτης την κρίση μέσης ηλικίας που περνάει. Αν και έχω σκεφτεί πάρα πολύ να την ονομάσω και εγώ έτσι την εκπομπή μου, να την ονομάσω Volume 2. Volume 2. Δεν πιστεύω παρεξηγηθείς, Σταύρο. Ας ακούσουμε και κάτι από Σάντρα.

Brian Ferry, Kiss and Tell. Ίσως τα ωραιότερα βίντεο κλιπ ήταν από τον Brian Ferry με τις ωραιότερες γυναικείες παρουσίες, για όσους είναι παρατηρητικοί όπως εμείς λοιπόν, λάτρες στο βίντεο κλιπ εδώ στην εκπομπή. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα, αν υπήρχε δυνατότητα, να κάνουμε την ίδια εκπομπή με βίντεο, αλλά ας όψετε το YouTube που τα έχει όλα και συμφέρει για κάποιους. Πάμε πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στην Σουηδία και θα συναντήσουμε τους Style. We're gonna play the cut right now and it's going to be a very, very big hit. Στην τεράστια έκδοση, στην extended version του It's a Secret, άλλο ένα τραγούδι που μυρίζει Μιχάλης. Όλα σε θυμίζουν, Μιχάλη, εδώ στην εκπομπή. Όπως και η φωτογραφία σου με τα βελάκια.

Jennifer Rush, I Come Undone μας λέει, και εμείς είμαστε ήδη 5 ολόκληρα λεπτά, 5-6-30, 300 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της εκπομπής. Μια καθυστερημένη καλησπέρα στον Βαγγέλη από Αγγλία. Δεν μάθαμε και τι καιρό κάνει εκεί. Την περασμένη Δευτέρα είχαν βγει όλοι στους δρόμους από τη ζέστη. Μαρτύριο, μου λέει ο Βαγγέλης. Εδώ ο μαρτύριο Βαγγέλη είναι όλα τα υπόλοιπα εκτός από τη ζέστη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ από μένα. Θα τα πούμε τη μεθεπόμενη Δευτέρα, ελπίζω με αρκετές εκπλήξεις, η οποία θα είναι και η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Ακολουθεί Σταύρος Μυστερνιώτης μέχρι και τις 12. Να περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.